0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι το

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: 104,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. seasparkle.gr. 6942 554 198.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: Η ώρα είναι 7.30.
4: Intervetten Ελλάδα.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Η ώρα είναι 7.30.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
12: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
13: Όλοι την προσκυνάνε.
12: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
13: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210-87164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
17: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
16: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
18: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη.

0: Λείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποδίνα, μη ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
11: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
11: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 9711.
11: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Τη λίστα την επιλέγω ο ίδιος και επέλεξε εκείνους που έκρινα καλύτερους για να περάσουμε αυτόν τον γύρο, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη σημερινή αναμέτρηση εναντίον της Νέιμεγκερ για τον τρίτο γύρο του Champions League. Το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League, ανέφερε ο Χρήστος Μουζακίτης. Τον νικητή του ζευγαριού Ιόνι Ζιλουά Μπόντο Γκλιντ θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα play-off του Champions League εφόσον περάσει τον τρίτο προγραμματικό γύρο. Ο Σαντιάκο Έσε έμεινε εκτός αποστολής ενώ συμπεριλήφθη ο Σιμπιόνι. Ο τεχνικός της Νέιμεγκερ Ρέιντερ τόνισε από την πλευρά του ότι η ομάδα του θα δείξει κόντρα στον Ολυμπιακό την ποιότητά της. Στην τελική ευθεία για τον 27χρονο μέσο της Sporting Daniel Braganza βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γιώργος Μασούρας αποχωρεί από τους Ερυθρόλευκους και μετακομίζει για 2 χρόνια στην ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Η ΑΕΚ και η Γκιόρ Έτο συμφώνησαν οριστικά. Έτσι, ο διεθνής Ούγγρος μέσος Μίλαν Βιτάλιτς θα έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τα κιτρινόμαυρα. Η Ένωση βγάζει από τα ταμεία της 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ, οι ετήσιες απολαβές του Ούγγρου Χαφ, διορία 24 ωρών, έδωσαν οι κιτρινόμαυροι στον ατζέι του Φίλιπ Κώστιτς. Το νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύκη Σόφιας θα αντιμετωπίσει στα play-offs του Champions League και πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν της ομάδας αξίας 550.000 ευρώ. Απουσίασε από τη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Αντρέας Τετέι λόγω ίωσης και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την ΤΣΣΚΑ 1948. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία από την Σπαρτάκ Μόσχας. Ο Γάλλος Χαφ Τομ Λούσε υπέγραψε τετραετέ συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται να δηλωθεί στη λίστα για τα παιχνίδια εναντίον της Άντερλεχτ. Τον Χαφ Μεϊτέ, οριστικά στο χειρουργείο. Ο ετοιμένος του ζευγαριού Λεύκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι θα είναι ο αντίπαλος των Ασπρόμαυρων στα play-off του Europa League αν περάσουν τους Βέλγους. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι Θεσσαλονικοί θα κοντραριστούν με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Οι μεταγραφικές κινήσεις του Άρη συνεχίζονται με τους κίτρινους να ανακοινώνουν την απόκτηση και του 18χρονου Σενεγαλέζου Ταφσίρ Ντιόπ. Ενώ χθες αφήχθη στην Θεσσαλονίκη και ο επιθετικός Ράφα Μύρο, ο οποίος αναμένεται να περάσει απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Το νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ της ΣΚΑ Σόφιας θα αντιμετωπίσει η Όφη στα play-off του Europa League. Μετά τον Ισραηλινό τροτοφύλακα Νίβ Ελιάση, ο Λεβαδιακός πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ των 19χρονων εξτρέμ Μαχαμαντού Μπαλτέ. Στον μπάσκετ ο προμονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας επισκέφθηκε την Παναγέτιστη. Ο Κώστας Βασιλιάδης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Διεύθυνσης Μπακού. Η Εθνική Νέων Γυναικών πάλεψε έως το τέλος απέναντι στην Ιταλία, όμως στήθηκε 14-13 και πλέον θα διεκδικήσει μέσω των χιαστή την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θλίψη έχει προκαλέσει στην αθλητική κοινότητα του Στίβου. Η είδηση του θανάτου της Νατάσα Γουόρτ έτρεχε 800 και 1500 μέτρα, η οποία άφησε την τελευταία της επνοή σε ηλικία μόλις 21 ετών. Μοναδικές στιγμές, ο Καρίτας κέρασε γύρω τους φίλους της Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του. Αντίπαλοι του Τζιάνι Ινφαντίνο απαιτούν την παραίτηση του Ελβετού από την Προεδρία της FIFA και απειλούν με οργάνωση νέων ανταγωνιστικών διαρρανώσεων ως μοχλοποίησης. Στα γήπεδα που μεγαλούργησε να δέχεται να επιστρέψει ο Ευθύμης Κουλούρης, καθώς οι Πολωνοί αποκαλύπτουν πως βρίσκεται κοντά στην Βιέντσιστα Κρακοβίας. Η κορυφαία αθλητική εφημερίδα εκεί πανέδειξε στην πρώτη σελίδα το δικό της φαβορί για τη χρυσή μπάλα, τον Γεωργιανό εξτρέμ της Παρίς Ζερμέν και Βρακτσέλια. Η Παρίς Ζερμέν βρίσκεται και επίσημα σε διάβλο επικοινωνίας με τη Λίβερπουλ για την περίπτωση του Μπάτλεϊ Μπαρκολά. Ο Γιώργος Δόνης μίλησε για τις δυνατότητες της Σαουδικής Αραβίας και τη χαρακτήρισε ικανή για να κατακτήσει τίτλους με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο ασιατικό κύπελο εθνών. Δίπλο μεταγραφικό τμήμα από την Φούλαμ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκονζάλο Γκαρθία και Θέσσαρ Παλάσιος από τη Ρεάλ. Η Βαλένθια ανακοίνωσε τον δανεισμό του 28χρονου γκάρτ Άρμονι Μπρούξ από τη Βιλερμπάν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έλατε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, ναι, ναι, η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Ξέρετε, στις 9 ξεκινάει και η κανονική εκπομπή. Τότε βγαίνει το πρωινιάτικα, είναι το Ελλάδα σήμερα. Είμαι ο Πάνος ο Πουναράς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα στην Βιβί, καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα Παναγιώτη. There's a mirror facing down. Guess it's tired of what it... 11 λεπτάκια μετά τις 8. Σήμερα είναι 4 Αυγούστου. Έχει μπει για τα καλά ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος, ξέρετε, είναι και ο μήνας των διακοπών για τους περισσότερους τουλάχιστον. Αν και εντάξει, δεν το προτιμώ, είναι αλήθεια, τον Αύγουστο τις διακοπές, τουλάχιστον τις διακοπές τις οποίες πρέπει να κλείσει κάπου αλλού. Αν έχεις κάπου εξωτερικό, είναι μια χαρά ο Αύγουστος. Τώρα θα μου πεις από την άλλη πώς να κάτσεις τον Αύγουστο και εξωτερικό, να μην έχεις πώς να κάτσεις στην Αθήνα. Η Τετάρτη Αυγούστου, η οποία ξημέρωσε σήμερα και αποτελεί την πέμπτη συνεχόμενη ημέρα με τις φωτιές εκεί στην Αττική και Βιωτία. Βλέπω τις τελευταίες δύο μέρες έναν όρο που ειλικρινά δεν τον είχα ποτέ κατά νου, τον όρο Αττικοβιωτία. Δεν τον αντιλαμβάνομαι ιδιαίτερα, με δεδομένο ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές έτσι, περιοχές, δύο διαφορετικές περιφέρειες. Θα προτιμήσω να το λέω ξεχωριστά και ξεχωρέστε με. Μία, οι φωτιές που ξεκίνησαν από την Βιωτία και συνεχίστηκαν και στην Αττική. Είναι η πέμπτη ημέρα των πυρκαγιών σήμερα. Έχουμε αναζωπήρωση στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν από αέρωση, υπάρχουν οι ρήψεις νερού. Στα έτσι, στοιχεία τα οποία έχουμε, σύμφωνα με τα τελευταία λοιπόν στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν καεί σήμερα. Προσοχή, άλλη μια μέρα που υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, κυρίως η Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψάρα.

Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Ωραίο όνομα του Μαξιμιλιανός. Εντάξει, το Μάξιμος θα μπορούσε να είναι και αυτό ωραίο όνομα. Δεν ξέρω, με μπερδεύει. Δεν ξέρω αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει τελικά. Όπως και να έχει, χρόνια πολλά σε όλους εκεί έξω. Σαν σήμερα το 1865, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσου Σολεμού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Επίσης, σαν σήμερα το 1936, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, ο τότε Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου Β', αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Τι άλλο έχουμε, 1960, σήμερα έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, Έλληνας δηλαδή, ως απατεώνας λοποδίτης παλιάνθρωπος. Σαν σήμερα το 1984, στα αμυγός αθλητικά, ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της Ελληνορωμαϊκής Πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια οργάνωση, ο Μπάμπης Εχολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Και σαν σήμερα το 1992, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στον Ταϊκβοντό στους Ολυμπιακούς της Βαρκελόνης. Κάπως έτσι έχει και η ακτινογραφία του σαν σήμερα. Λοιπόν, τι γίνεται, ποια είναι τώρα η ατζέντα της ημέρας? Προφανώς νούμερο ένα, φωτιές. Από το πρωί ξανά επιχειρούν από αέρος οι άνθρωποι, οι οποίοι πολλές φορές και καλώς χαρακτηρίζονται και ως ήρωες. Βέβαια, αυτό το θυμόμαστε μόνο την λέξη ήρωας, μόνο τα καλοκαίρια και στην περίοδο που υπάρχουν κάποιες μεγάλες και ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως ζούμε τις τελευταίες ημέρες, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν ξέρω, μπορεί και να μας εμποδίζουν όταν ζητάνε και κάτι παραπάνω. Έχουμε λοιπόν αναζωπήρωση στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού. Τώρα, οι φλόγες είπαμε ότι έχουν ξεπεράσει, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους, έχουν καεί πάνω από 130.000 στρέμματα τις τελευταίες 4 ημέρες. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στην Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Και επειδή το έχω ψάξει, θα σας πω πιο μετά, θα σας πω και αναλυτικά, ανά έτος, τα τελευταία χρόνια από το 2020 και μετά, πως στρέμματα έχουν καεί. Σήμερα επίσης στον ανακριτή οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από την Βιωτία και προχώρησε στη συνέχεια και στην Αττική. Να πω ότι αυτό που μάθαμε χθες από τις πληροφορίες τις οποίες είχαμε και οι πληροφορίες οι οποίες διέρευσαν, ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος, ο δήμαρχος της Στυλίδας. Να πω ότι σε βάρος τους έχει ασκηθεί σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Ναι, από σπινθήρες φαίνεται ότι ξεκίνησε, τουλάχιστον έτσι λέει και η πολιτική προστασία, από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. Σπινθήρες στο δίκτυο, οι οποίοι έπεσαν στο έδαφος, προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χόρτα και αυτό ήταν. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα συνεδριάζει. Θα συζητηθεί η κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στο μεταναστευτικό, απέναντι σε αυτές τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλαγα της Θέουτα. Χθες τα συζητήσαμε και λίγο και με τον κύριο Σφαέλο εδώ στην εκπομπή. Εικόνες στην Θέουτα, οι οποίες την πρώτη μέρα που έγινε αυτό το περιστατικό ήταν εικόνες πραγματικής εισβολής. Είμαι ο Στάκος.
με χιλιάδες ανθρώπους να περνούν τον φράχτη και να τρέχουν στο εσωτερικό. Μέσα σε αυτό το κλίμα παρεχώρησε και την συνέντευξή του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Το εργαλειοποίησης προφανώς ο Πρωθυπουργός το χρησιμοποιεί, γιατί αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί οι Μαροκινοί κατά χιλιάδες έμπαιναν στο ισπανικό έδαφος και στην Θέουτα, μετά από βίντεο που τους ήρθε στα κινητά, που τους τόνιζε ότι μπορούν να εισέλθουν στην Ισπανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Και τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση φέρνει και την σύγκριση ότι να και πριν λίγα χρόνια εμείς στον Εύρο είχαμε δεχθεί κάτι αντίστοιχο, μια υβριδική απειλή, αλλά κοιτάξτε πώς το αντιμετώπισε η ελληνική κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αντίθεση με αυτό που κάνει η Ισπανία και ο Σάντζεθ. Και τι θέλετε τώρα, ο Σάντζεθ ο οποίος είναι σοσιαλδημοκράτης, να μας έρθει εδώ κανένας σοσιαλδημοκράτης και να έχουμε και εμείς τα ίδια? Οπότε κάτσε καλά εδώ με τον φιλελεύθερο ή νέο φιλελεύθερο Κυριάκο Μητσοτάκη, που αντιμετωπίζει και αυτές τις μεταναστευτικές κρίσεις. Δεν τα λέω αυτά, είναι το αφήγημα της κυβέρνησης. Απλά σας το μεταφέρω.

Στο εξωτερικό, στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται ίδια πράγματα ευσύς μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Τουλάχιστον αυτό λέει ο Αμερικανός πρόεδρος και εμείς δεν έχουμε λόγο να μην τον πιστέψουμε, αφού λέει ο άνθρωπος ότι διεξάγονται κανονικά οι διαπραγματεύσεις. Όμως υπάρχει η κατηγορηματική διάψη από την πλευρά του Ιράν, από την Ιρανική διπλωματία. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι αποτελεί και την τελευταία ευκαιρία που έχει το Ιράν για να κλείσει μια καλή συμφωνία.

Την Πέμπτη αναμένεται να υπάρξει, να γίνει και η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Θυμίζω ότι είχε συλληφθεί κάπου στα μέσα Ιουλίου, πριν λίγες μέρες ήταν τέλος πάντων, στην Αγγλία. Εκεί διαμένει τα τελευταία χρόνια. Ενώ σήμερα το μεσημέρι στις 12 συγκεκριμένα στη Μητρόπολη Αληθινών θα τελεστεί και η κηδεία, το τελευταίο αντίο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 93 ετών. Την Κυριακή, το μεσημέρι της Κυριακής έφυγε. Μάλιστα, επί και ιδιολόγο αναμένεται να εκφωνήσει και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Κάπως έτσι σκιά γραφείται η ατζέντα της ημέρας. Στα είπα έτσι λίγο πιο αναλυτικά, λίγο πιο επιγραμματικά, όπως το πάρει κανείς. Κάπως έτσι θα είμαστε κι εμείς σήμερα. Θα δούμε και στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Με Γιώργο Γεωργιάδη, που θα συνδεθούμε προφανώς εκεί προς το τέλος της εκπομπής, θα είναι μαζί και με ένα δήμαρχο. Θα σας τα πει αυτός εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται να ξέρετε από τώρα. Με εφημερίδες που θα τις περάσουμε ένα χέρι να διαβάσουμε τι γράφουν οι καλοί συνάδελφοι, όπως λέει και ο καλός συνεργάτης Γιώργος Γεωργιάδης. Τι άλλο. Προφανώς, ναι. Φωτιές, Ερυθρός Σταυρός.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 2 λεπτάκια μετά τις 8.30. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ναι, ladies first. Είχαμε και ένα σεισμό ο οποίος σημειώθηκε στην Εύβοια τα ξημερώματα. Εντάξει, όχι ιδιαίτερα μεγάλο σεισμός, μεγέθους 3,3 Ρίκτερ. Εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι ήταν επιφανειακός.

Τις φωτιές μου έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, που στην ουσία δεν υπάρχει. Έχουν καεί τα πάντα. Άκρος στενάχωρο όλο αυτό.

Και βλέπω εδώ και τον αντιδήμαρχο Μεγάρων, ο οποίος λέει. Ναι, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας είναι, ο οποίος μιλάει για ολική καταστροφή. Λέει, μιλάμε για ολική καταστροφή. Το όρος πατέρας έχει καεί απάκρι σάκρι. Έχει έκταση το όρος πατέρας, έχει έκταση 40 χιλιόμετρα. Έχει καεί όλο απάκρι σάκρι, λέει ο αντιδήμαρχος.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γράφουνε οι καλοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για την σύγκρουση των ελικοπτέρων. Και από κάτω, ελκυστική Αθήνα για εργασία εξ αποστάσεων, 15η στην διεθνή λίστα. Στην ποιότητα ζωής, τι βαθμολογία να έχει η Αθήνα? Απορία είναι, δεν το έχω στο μυαλό μου, το είχα δει κάποτε αλλά δεν το έχω συγκρατήσει, σε τι βαθμολογία, σε τι αριθμό να είναι η Αθήνα στην ποιότητα ζωής. Και ξέρετε, η ποιότητα ζωής, το λέει και η λέξη, δεν έχει να κάνει μόνο με το εισόδημα το οποίο παίρνεις, με τον μισθό αυτό καθεαυτό. Like έχει να κάνει με τις συνθήκες οι οποίες περιβάλλουν ολόκληρο το μισθό. Αυτό μπορεί να είναι το κυκλοφοριακό, μπορεί να είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπορεί να είναι οι δρόμοι. Μπορεί να είναι με τα πάρκα, μπορεί να είναι ο χώρος ο οποίος μπορείς να έχεις να ανασάνεις, μπορεί να είναι το οτιδήποτε σου προκαλεί μια εφορία, τουλάχιστον ας είναι και παροδική. Και θα μου πεις, η εφορία μόνιμη είναι λίγο δύσκολο, πάντα παροδική είναι. Η εφημερίδα Τα Νέα, πυρκαγιές, αν εκτεθούν στον καπνό, σώσε για τα παιδιά. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γιώργος Χρούσος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Και διαβάστε επίσης από κάτω οι πιθανές αιτίες της σύγκρουσης των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Παραμένει ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων, μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων από τις τράπεζες.

βασικά πράγματα και αυτά. Έκτακτο βοήθημα ως και 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πυρόπληκτων πολιτών και επιδότηση ενοικίου έως και 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Τι εξετάζεται για αγρότες και κτηνοτρόφους? Το είπα και χθες, βέβαια, δεν ξέρω. Όταν ένας άνθρωπος, μια οικογένεια έχει χάσει το σπίτι της, είτε είναι πρώτη κατοικία, είτε είναι εξοχική κατοικία, πόσο να τους απαλύνει τον πόνο αυτά τα οποία, τα χρήματα τα οποία θα πάρουν ως αποζημίωση. Η εφημερίδα των συντακτών, πιο επικίνδυνη με όμικρον γιώτα το επικίνδυνη και από την φωτιά, μια χαμένη εφταετία από επιλογή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να ενισχύσει την πυροσβεστική με 7 καναντέρ, 11 ελικόπτερα και βαρέων μεταφορών, τα Sky Crane, μια επανδρομένα αεροσκάφη, Super Puma για την κατάσβεση πυρκαγιών. Τα έργα αποκατάστασης υποδομών μετά τον Ντάνιελ κρίθηκαν εν μέρη μη εφικτά λόγω κόστους. Από το 2025 αναμένεται η υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΔΕ. Πάντως για τα Καναντέρ που λέει η εφημερίδα των συντακτών, το 2028, αν δεν κάνω λάθος, θα τα πάρουμε. Τα έχουμε πάρει δηλαδή, έρχονται το 2028.

Εδώ βλέπω στο ερωτολόγιο, το δεύτερο ερωτολόγιο που έχω, ότι πέρα από τον Μαξιμιλιανό, για τον οποίο έκανα λόγο και του ευχήθηκα μάλιστα τα καλύτερα, γιορτάζει και ο Ξακουστός σήμερα. Ξακουστός. Μαξιμιλιανός και Ξακουστός. Ωραίο αυτό. Ξακουστή, δεν υπάρχει θηλυκό ξακουστή. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης λέει: ένοχος η εμπιστική πολιτική τους, απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Δύο ακόμα πυροσβέστες νεκροί. Ευτυχώς εδώ η εφημερίδα Ριζοσπάστης είναι σε mood πουρναρά. Δεν το λέει Αττικοβιωτία, το λέει Αττική και Βιωτία. Και στην πρώτη γραμμή της μάχης με την φωτιά, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ δίπλα στους κατοίκους που παλεύουν να σώσουν το βιός τους. Παρεμβάσεις για να εκενώσει η βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Στην περιοχή θα βρεθεί σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Κόντρα σε φλόγες και μποφόρ, κρίσιμες ώρες για την Δυτική Αττική. Κάηκαν σπίτια σε Πόρτο Γερμανό και Ψάθα, μπαράζ γεννώσεων, υψηλός ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων. Εθνικό Στεροσκοπείο, τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών. Του ελληνικού FBI στις έρευνες για την σύγκρουση των ελικοπτέρων. Έκτακτο πακέτο στήριξης από τις τράπεζες με διαγραφή δανείων για τις οικογένειες των θυμάτων και εξάμηνο πάγωμα πληρωμών για τους πυρόπληκτους. Αν υπάρξει διαγραφή των δανείων από τις τράπεζες ως έκτακτο πακέτο στήριξης, είναι κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά στην θετική κατεύθυνση. Και δίπλα 3.589 προσλήψεις ως το τέλος καλοκαιριού για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, υπουργεία, σχολεία, μουσεία, αστυνομία, στασί, φορείς του δημοσίου. Πόπο, πώς πέφσατε. Και έχει και ένα θέμα από κάτω η εφημερίδα. Ποια εφημερίδα είναι? Ο Ελεύθερος Τύπος, που λέει: τέλος τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιλιακά. Η νέα μόδα, λέει, στα αναμνηστικά από τα ταξίδια. Τι δηλαδή, να πάρεις αντιλιακό? Φαντάζομαι το αντιλιακό δεν το παίρνεις για να το κολλήσεις στο ψυγείο. Το παίρνεις απλά να το έχεις. Και τι παίρνεις, σαν αναμνηστικό αντιλιακό, όταν το κάνεις δηλαδή. Και άντε και το πήρες. Τι λες δηλαδή, πώς η ανάμνηση του τόπου με το αντιλιακό, πώς

συνεπάγεται δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει μια ακολουθία. Βλέπεις το μαγνητάκι και λέει Πάρος και σου έχει την Ξαπλώστρα. Λέει Μύκονος και σου έχει τον Πελεκάνο. Αν πάρεις το αντιλιακό και το έχεις πάρει από τη Σύρο, δηλαδή τι θα λες, αυτό το αντιλιακό το έχω πάρει από τη Σύρο και πού θα το καταλάβεις δηλαδή. Η εφημερίδα Manifesto δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης, δικηγόρος της νορβηγικής εταιρείας Τόμπρα, ο Νίκος Κοσμίδης. Σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς η Τόμπρα, ανταγωνιστική εταιρεία της Texan, προσέφερε τιμή 32.072 ευρώ ανά πολυκέντρο ανακύκλωσης και όχι 66.000 ευρώ. Εδώ αναφέρεται η εφημερίδα, το πρωτοσέλιδο, σε αυτό που έχει υπάρξει με τα πράσινα σπιτάκια, τα σπιτάκια ανακύκλωση στην ουσία, που έχει γίνει δώρος για την υπερκοστολόγηση και κάποιοι κάνουν λόγο για ένα πιθανό φερόμενο σκάνδαλο της κυβέρνησης αυτής. Μάλιστα έχουν υπάρξει και σχετική έρευνα που έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η υπερκοστολόγηση για το κάθε σπιτάκι, αυτό που λέγεται είναι ότι αντί για 66.000 που μπορεί να έκανε το ένα, έχουν παρθεί στα 300 τόσες χιλιάδες το ένα. Και από κάτω, οι Έλληνο-Ισραηλινές σχέσεις είναι εξαιρετικές και συνεχώς ενισχύονται. Ο πρέσβης του Ισραήλ Νοάμ Κάτς μιλάει στο Μανιφέστο. Η Τουρκία, φιλοξενώντας στελέχη της Χαμάς που εμπλέκονται στην καθοδήγηση της τρομοκρατίας, διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα μη επικοδομητικό ρόλο στην περιοχή μας.

Η εφημερίδα Εσπρέσο, Έμιλι ολόγυμνη στο Αιγαίο. Ποια είναι η Έμιλι που είναι ολόγυμνη, βέβαια, παιδιά. Η Ρατάικοφσκι τα πέταξε με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Αυτά είναι θέμα τώρα, έχει αστεία. Πάμε στην εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Αντίστροφη μέτρηση για το μετρό στην Καλαμαριά, χωρίς όμως ημερομηνία. Απαντήσεις για την καθυστέρηση στην παράδοση του έργου δίνει ο Νίκος Ταχιάος. Στρόπουλη, ξύλο καθημερινά για το ζήτημα, δηλώνει αφοπλιστικά ο Υφυπουργός Υποδομών. Το Τρόπολη ξύλο με μεταφορικό τόνο, έτσι. Να πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος. Υπόλογη κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική. Χωρίς κανένα σχέδιο, η αντιμετώπιση της Πύρνης Λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες. Υπόλογη για το ολοκαύτωμα είναι η κυβέρνηση που απέτυχε παταγωδός να διαχειριστεί το πύρινο μέτωπο που έκανε στάχτη περιουσίας και δάση. Όπως αποδείχθηκε, η κυβέρνηση δεν είχε απολύτως κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ακόμα και για τις περιοχές της Αττικής. Ξέρετε, όλα είναι εκ του αποτελέσματος. Πόσες φορές από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν ήρθε χθες, προχθές, ούτε καν αντιπροχθές. Ήρθε πριν 7 χρόνια. Και πόσες φορές κάθε καλοκαίρι έχει ακουστεί η έκφραση ότι είμαστε έτοιμοι και υπάρχουν οι αντιπυρικές ζώνες και έχουν πάρθει όλα τα μέτρα πρόληψης και έχουμε πλέον και τα ντρόουν τα οποία δίνουν άμεση εικόνα στο συντονιστικό της πυροσβεστικής και έτσι με απευθείας εικόνα μπορούμε άμεσα και πολύ γρήγορα να εντοπίσουμε μια εστία και να την κατασβήσουμε. Και αυτά δεν αντιλέγω. Ναι, και έτσι είναι και τα drone τα έχουμε και όντως προσπάθεια μπορεί να γίνεται, αλλά εκ του αποτελέσματος πάντα οι όποιες υποσχέσεις αναιρούνται στο πεδίο πάντα. Και θα μου πεις τώρα, είναι δηλαδή μόνο από αυτήν την κυβέρνηση? Προφανώς και όχι, φωτιές υπήρχαν, φωτιές θα υπάρχουν και τα προηγούμενα χρόνια και σε προηγούμενες κυβερνήσεις έχει ζήσει τραγωδίες αυτός εδώ ο τόπος και όχι μόνο αυτός εδώ ο τόπος, γενικότερα ο κόσμος έχει ζήσει τραγωδίες από πυρκαγιές. Αλλά σε λίγο με νούμερα θα σας πω από το 2020 και μετά πόσα στρέμματα έχουν καεί για αυτή την κυβέρνηση.

Και συνεχίζει η εφημερίδα Κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ώρα για ευθύνες ούτε για δικαιολογίες, αλλά απαιτούνται μέτρα. Είναι μια ανάρτηση που την έκανε χθες ο Πρωθυπουργός και έχει και το σχετικό κράξιμο από κάτω. Ο λόγος είναι προφανής, γιατί πάντα όταν μιλάμε για φωτιές και Αλέξης Τσίπρας, κατευθείαν η σύνδεση είναι το μάτι. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα, τιτάνιος αγώνας ανά τη χώρα από έμψυχο και άψυχο δυναμικό, στήριξη σε επιχειρηματίες, αγρότες και κτηνοτρόφους, επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για σπίτια που κάηκαν. Μετράει πάρα πολύ, πέρα από το 100% και αν είναι τελικά 100% και μακάρι να είναι τελικά 100%, μετράει πάρα πολύ και ο χρόνος που θα δοθεί αυτό το 100%. Και στα 3,1 δις ευρώ το κόστος των καταστροφικών mega fires στην Ευρώπη. Ξέρετε, το mega fires είναι και νέα ορολογία, υπάρχουν και νέες ορολογίες στην που έρχονται στην δημοσιογραφία, μην νομίζετε και εγώ τα μαθαίνω. Μετά είχαμε το Mega Fires, αυτό υπήρχε εντάξει, αλλά είναι σχετικά νέα ορολογία. Είναι και καλά οι πολύ μεγάλες φωτιές ανεξέλεγκτες που είναι αποτέλεσμα απότοκο της κλιματικής αλλαγής. Μία νέα λέξη την οποία έμαθα και εγώ προχθές ήταν η λέξη ατικοβιωτία. Εξαιρετικό. Είναι τόσο εξαιρετικό που δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω για να μην χαλάσω αυτή την ωραία έτσι ατμόσφαιρα. Πάμε στην εφημερίδα «Εστία μέγιστη υποκρισία τουρνά, πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής». Ποιος ξεχνά ότι υπουργός πολιτικής προστασίας χαρακτήρισε καταστροφή το νόμο για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας και απέπεμψε από το γραφείο του τους εποχικούς που διαμαρτύρονταν για την απόλυσή τους. Ντροπή, πλιάτσικο στα προσωπικά του αντικείμενα στη Μαγούλα. Καλά, έγινε ένα τραγικό περιστατικό, αν είναι δυνατόν, στην Μαγούλα που μπήκαν κάποιοι, αν είναι δυνατόν, και έκλεψαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Είχαν αφήσει τα οχήματά τους οι πυροσβέστες, εποχικοί πυροσβέστες, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει σημασία εποχική ή όχι, είχαν σταθμεύσει τα αυτοκίνητά τους για να πάνε στα μέτωπα της φωτιάς και βρήκαν την ευκαιρία εκεί στην Μαγούλα να κάνουν πλιάτσικο. Κάποιοι οι οποίοι μπήκαν και είχαν πάρει μέχρι και ζάντες, μέχρι και λάστιχα. Μιλάμε για την επιτομή της ντροπής.

μιας και είμαι και στην εφημερίδα Εστία, δεν μπορώ να μην πω ότι η εφημερίδα Εστία χθες, πέρα από το πρωτοσέλιδο το οποίο είχε, που κάνει λόγο για την συνάντηση, η εφημερίδα κάνει λόγο για συνάντηση Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου, Γεραπετρίτη, υπουργός Διαμαντοπούλου και Χρυστοδουλάκης, Πασόκ οι δύο, ο Χρυστοδουλάκης μάλιστα είναι και βουλευτής, για συνάντηση την οποία είχαν με σκοπό να μιλήσουν για, για μετεκλογικές εξελίξεις. Το διαψεύδουν και οι τρεις, και οι τρεις το διαψεύδουν. Το διαψεύδει από την πλευρά της κυβέρνησης και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν υπάρχει σχετική διάψευση από το Πασόκ, από την Χάρη Λαουτρικούπη. Δεν ξέρω, μπορεί να το κρίνετε εσείς αν έπρεπε να υπάρχει ή όχι. Και έχουμε και μία μήνυση, όχι μήνυση, εξώδικο πρέπει να έστειλε, συγγνώμη αν το κάνω λάθος, ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης σε ένα site για την αναδημοσίευση. Και χθες η εφημερίδα Εστία διάβασα ότι λέει θα επανέλθει, σέβεται αυτή τη στιγμή την κατάσταση με τις φωτιές και τον πόνο των ανθρώπων και τις ανθρώπινες απώλειες τις οποίες είχαμε. Θυμίζω δύο στο Ρέθυμνο, διπεσβέστης, ένα στο Γήθιο και δύο άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από την πτώση του ελικοπτέρου. Πέντε άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τις τελευταίες μέρες από τις φωτιές λόγω των φωτιών την ζωή τους. Και λέει η εφημερίδα ότι σέβεται το πένθος, όλο αυτό που υπάρχει και τις φωτιές, και θα επανέλθει σε λίγες μέρες με στοιχεία τα οποία θα επιβεβαιώνουν ότι αυτή η συνάντηση είναι αλήθεια. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Ο Σόρος καίει τον Μητσοτάκη, επιχείρηση μαύρος κύκνος με επίθεση ελικοπτέρων στην Αττική. Και κρύβουν το μακεδονικό τάφο του σωματοφύλακα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

0: Η εφημερίδα Πολίτικα Λεφιάλτης δίχως τέλος, σε πύρινο κλειό η ατικοβιωτία, 126.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και ενώνονται οικισμοί μάχες με τις αναζωπυρώσεις. Άγρια κόντρα κυβέρνησης πολίτευσης για πρόληψη και πυρόσβεση, αποζημιώσεις και έκτακτα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει: έγκλημα εκ προμελέτης δεν είναι μόνο ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα. Επί ημερών Μητσοτάκη από το 2019 έως σήμερα έγινε στάχτη η μισή Αττική. Τα έργα για αιωλικά πάρκα και ανεμογεννήτριες ανάβουν το φυτίλι των πυρκαγιών. Και οι δηλώσεις που κάνει κάθε χρόνο και επιβεβαιώνουν τον εμπεγμό. Ακινητοποιημένα παραμένουν τα τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα που διαφήμιζε πέρυσι με μεγάλη φιέστα, τάζουν αποζημιώσεις υπό τον φόβο της οργής. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Αυτός είναι ο μποξέρ Αφγανός Φωνιάς. Σοκαριστικές αποκαλύψεις για την δολοφονία της 38χρονης Ελίζαμπεθ. Πώς η ερωμένη του και η φίλη της νεκρής τον κάρφωσε στην αστυνομία, τη σκότωσε για να μην βαφτίσει τη σύντροφό του Χριστιανή. Το περιστατικό είναι για την Βρετανίδα, η οποία εντοπίστηκε σωρός της μέσα.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
9: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Η ώρα είναι 9.
6: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω
11: των 20. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94. Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί, από το κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.

0: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football.
1: Εδώ είμαστε και ο Άγγελος τρίβει τα χέρια του. Καλημέρες, πολλές, 9 και 4 πρώτα λεπτά.
2: Καλημέρα.
1: 4 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους που λέει και ο Άγγελος 2026. Έχουμε καμιά γιορτή, βρε Άγγελε, δεν έχω προλάβει να δω. Θα ευλόγησον σήμερα.
2: Να σας πω τη γιορτή που σας είπα το πρωί.
1: Όχι. Ακόμα τουλάχιστον όχι. Πρωινή καρφίτσα στο κανάλι Ανακαλαμάτα στους 94 και 8 είστε συντονισμένοι.

Πρωινή καρφίτσα στους 94 και 8 στο κανάλι ένα Καλαμάτας. Μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης. Και φυσικά στο πρώτο ημίωρο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας εδώ και 20 ολόκληρα χρόνια. Νίκη Ταράτρια Αλφα στο κέντρο της πόλης. Πάντοτε με προσφορές. Πάντοτε με τις καλύτερες τιμές. Έως τις 20 Αυγούστου έχουμε book offer 50% στο δεύτερο βιβλίο. Ίσιση μικρότερης αξίας που εσείς θα επιλέξετε για την συντροφιά που θα σας κάνει την περίοδο των διακοπών. Νέες παραλαβές σε σχολικά και πολλές εκπτώσεις σε όλα τα είδη του. Το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλής, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και να κάνετε follow στα social media και να επισκεφτείτε το e-shop βιβλιοπωλής.gr για περαιτέρω πληροφόρηση.

0: Μαζί μας επικοινωνείτε, για πες Άγγελε.
1: Μαζί μας επικοινωνείτε στο 2721-092-500. Μπορείτε να μας ακούσετε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια. Και μπορείτε να μας βρείτε στα social media, κανάλι Ένα Καλαμάτας,
0: με ελληνικούς
1: ή λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ευχαριστώ πολύ, Άγγελε.

0: Σήμερα είναι η γιορτή των Αγίων 7 παιδιών εν Εφέσο. Γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός,
1: ναι,
0: ο Ξακουστός,
1: ναι,
0: ο Εξακουστοδιανός.
1: Εντάξει, φτάνει, άστο.
0: Ναι, είναι πολύ...
1: Σε παρακαλώ πολύ, μην το συνεχίσεις. Extreme.

Είχαμε μία πυρκαγιά η οποία ελέγχθηκε άμεσα εχθές στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Είμαστε από τους τυχερούς γιατί η φωτιά η μεγάλη εξακολουθεί να καίει.

0: Φοβερή είδηση.
1: Ποια?
0: Ότι ο Ρωμά έκλεψε
1: τα δύο αρνιά. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν τώρα.
0: Εντάξει. Τουλάχιστον οι Ρωμά δεν σταματούν μόνο στα αρνιά. Εξακολουθούν να πλήττονται ελληνικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Είχαμε και άλλη επίθεση απέναντι σε ελληνικό πλοίο από ντρόουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ηρεμήσει η κατάσταση.
1: Ο Ντόναλτ είπε, ή θα έχουμε πόλεμο ή συμφωνία.
0: Ακριβώς.
1: Και ξέρετε τώρα, αφού το λέει ο Ντόναλτ, είναι...
0: Λοιπόν, νομός. Για να μην σου χαλάω το αφήγημα της 4ης Αυγούστου, μπορείς να πεις...
1: Ναι.
0: Τι συνέβη στο παρελθόν της χώρας κατά τη σημερινή ημέρα.
1: Πριν 90 χρόνια, την 4η Αυγούστου 1936, ο βασιλέας Γεώργιος ο Δεύτερος, μαζί με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά, καταπατούν το Σύνταγμα, κλείνουν τη Βουλή και εγκαθιδρύουν το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Η μεταξική δικτατορία ξεκινά μέχρι τη γερμανική εισβολή, που και ο ίδιος ο Μεταξάς πεθαίνει.
0: Μάλιστα.

0: εξακολουθεί να αγνοείται ο ένας από τους 8 επιβαίνοντες, οι 7 έχουν διασωθεί του ιστιοπλοϊκού σκάφου, στο οποίο παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα στη Σίμη. Διάβασα εχθές στα social media ότι συνελήφθη ο δήμαρχος διότι είναι δική του η εταιρεία, η ιδιωτική, η κατασκευαστική που είχε αναλάβει τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας στη Βιωτία. Η οποία θεωρείται υπεύθυνη για την πυρκαγιά που προκλήθηκε στη Βιωτία και που κατακαίει ακόμη. Το διάβασες εσύ, Άγγελε?
1: Όχι, εκπλήσωμαι.

0: Ο δήμαρχος Τηλίδας.
1: Ο οποίος ήταν...
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, μεταξύ άλλων κατηγορείται για εμπρισμό σε δάσος, κατηγορείται για βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, αλλά και φθορά ξένης περιουσίας.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Πρώην δήμαρχος Στυλίδας είναι και ο Απόστολος Γκλέτσος. Άκυρο, αλλά έμεινε τη Στυλίδα.
1: Αλλά έτσι σου βγήκε αυτό το...
0: Είδα τη Στυλίδα και είχα καιρό να τη δω.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε πολύ σκληρή κριτική από το Πασόκ στην κυβέρνηση για τις πυρκαγιές, ενώ έχουμε πιο ήπιες αντιδράσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ μπορώ να τον καταλάβω, διότι έχει υποστεί στο παρελθόν τη σκληρή κριτική για τις πυρκαγιές οι οποίες συνέβησαν κατά την θητεία του ως πρωθυπουργός. Οπότε...
0: Όποιος έχει καεί από το χυλό φυσάει και τη γιαούρτη.
1: Ναι, αυτό όμως έρχεται σε αντιπαράθεση με το γεγονός του να προσπαθείς να υποστηρίξεις ότι δεν ήσουν υπεύθυνος για εκείνα τα κακά. Όταν βλέπεις με άλλο μάτι και όταν δεν κάνεις, δεν φέρεσαι ως σκληρή αντιπολίτευση, θα πω εγώ, μπορεί να δημιουργήσεις και λανθασμένες ακριβώς εντυπώσεις.
0: Ναι.
1: Ο υπεύθυνος συντήρησης του ΔΔΕ στον εισαγγελέα για τη φωτιά στο Ρέθυμνο.
0: Αν είδατε και την ανακοίνωση που έβγαλε ο ΔΔΕ στην Κρήτη, είναι ότι μη μας κατηγορείτε εμάς για τη φωτιά, γιατί κατηγορείτε όλη την ώρα το ΔΔΕ. Δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Από εμάς δηλαδή που προκλήθη φωτιά. Έτσι έλεγε ανακοίνωση του ΔΔΕ το Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα.
2: Dream, think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a

Την Παρασκευή ανοίγει το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα και όσοι το δικαιούστε δεν έχετε παρά να πράξετε τις απαραίτητες ενέργειες. Χαλαρά τα πράγματα, πολύ χαλαρά. Χαλαρά θα συνεχίσουμε και εμείς μουσικά. Λέγοντας πως ο Δήμος Καλαμάτας ζητά την ενίσχυση με άτομα

0: τρέξε άλλες εποχές.
1: Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές, τις

3 είναι τα ενεργά μέτωπα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία μέχρι αυτή τη στιγμή έχει κάψει πάνω από 130.000 στρέμματα. Και όποιος μπορεί να αναλογιστεί την τεράστια οικολογική καταστροφή. Γιατί δεν είναι μόνο το πράσινο,

0: Έχουμε άνοδο, Άγγελε, του πετρελαίου.
1: Λίγο. Μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ είχαμε.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει. Τελικά πρέπει να το αλλάξουμε όνομα. Δεν πρέπει να το λέμε Ντόναλντ.
1: Πώς θα το λέμε?
2: Χουντίνι.
0: Κάπως αλλιώς πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, γιατί κάθε φορά που αυτός ο άνθρωπος ανοίγει το στόμα του, γίνεται τις τρελές.
1: Μεταβάλλονται τιμές. Α. Εγώ έχω μία ερώτηση να κάνω.
0: Σε ποιον?
1: Σε εσάς.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Όταν είχαμε...
0: Ελπίζω να μπορέσω να ανταποκριθώ.
1: Ναι. Όταν είχαμε 93.
0: Τι 93, τη 1993.
1: Όχι. Όταν είχαμε τιμή πετρελαίου 93 δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: Πληρώναμε εδώ πέρα τη βενζίνη.
0: 2 ευρώ και.
1: Και λίγο πιο κάτω.
0: Εντάξει.
1: Τώρα που η τιμή πετρελαίου είναι 84 δολάρια.
0: Ναι. Εμείς γιατί πληρώνουμε το ίδιο?
1: Το ίδιο και ανεβαίνει συνέχεια.
0: Γιατί μπορούμε. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση.
1: Είμαστε μπροστά από την εποχή μας.
0: Ναι, ακριβώς. No 50 μετανάστες έχουν εντοπιστεί σε Λέμβο, νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας στην Κρήτη.

Είχαμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης.

0: Έκανε και προτάσεις επ' αυτού. Προτείνει ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για καταστάσεις μαζικής μεταναστευτικής πίεσης, που είναι αποτέλεσμα εργαλειοποίησης με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια για την ενεργοποίησή του. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να συνδυάζουν ποσοτικά στοιχεία όπως η κλίμακα και η ταχύτητα των αφήξεων σε σχέση με τη δυνατότητα υποδοχής μιας χώρας, με ποιοτικούς δείκτες συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενδείξεων συντονισμού, διευκόλυνσης ή εμπλοκής τρίτων χωρών ή οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. Τονίζει ο Πρωθυπουργός ότι μόλις ενεργοποιηθεί ένα τέτοιο είδους πλαίσιο, ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να επιτρέπει προσωρινές, αναλογικές και αυστηρά ελεγχόμενες προσαρμογές στις συνήθεις διαδικασίες. Επίσης δηλώνει ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα στην ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται να παραμείνουν σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, να τους στέλνουμε πίσω.
1: Μάλλον...
0: Μάλιστα. Και καταλήγει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει πλέον να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα και συλλογική δράση. Αισθάνομαι ότι μιλούσε άνθρωπος που ανήκει σε μεγάλη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις δηλώσεις, τυχαίο.
1: Εντάξει, είναι μεγάλος σαν... πολιτικός ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Μήπως γίνει μεγάλος πολιτικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον, δεν ξέρω. Α, μήπως λάβει κάποια θέση. Έτσι μιλάει. Πολύ αποφασιστικά και σε να ηγείται.
1: Μιλάτε με μύθους, γέροντα.
0: Μιλάμε με διαφημίσεις, γέροντα.
2: Στον κόμβο Κηφισίας απάνω σου τρακάρω, σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: Δημιουργός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Για φρέσκια παίστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
15: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
16: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
15: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
16: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
15: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
16: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.
0: Χορηγός εκπομπής.
19: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
20: Εκεί λοιπόν θα πάμε το μεσημέρι. Σήμερα ο Κώστας είναι ανοιχτός και μας περιμένει να μας προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας μεσημεριανό φαγητό στη συνοικία Μπουρνιά, εκεί στην αυλή του την πανέμορφη, αλλά και στο χώρο του τον φιλόξενο που εμείς επιλέγουμε χρόνια τώρα και απολαμβάνουμε καλομαγειρεμένα φαγητά από τα χεράκια της Μαρίας και όλων των υπεύθυνων της κουζίνας. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Κώστας συνέχεια παρεμβαίνει εξαιρετικά στο μενού του, επιλέγοντας ανά εποχή φαγητά

0: Και επειδή δεν μου αρέσει να αφήνω τον άγγελό μου με απορίες και να προσπαθεί να συνειδητοποιήσει γιατί ο γέροντας του έδωσε την πληροφορία που του έδωσε, θα του υπενθυμίσω λοιπόν ότι από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό συνεπάγεται και με πληροφορίες που δίνουν και λένε κυβερνητικά άτομα ότι για να μπούμε ομαλά σε αυτή την εξάμηνη
1: προεδρία
0: μας θα πρέπει η χώρα να βρίσκεται ομαλά
1: σε δημοκρατική τάξη
0: πολιτικά με μια κυβέρνηση η οποία θα έχει εκλεγεί και θα έχει βάλει τα πράγματα σε σειρά. Και παρόλες τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι την άνοιξη του 27 θα πραγματοποιηθούν, αλλά χωρίς να δίνει ακριβή ημερομηνία, σενάρια λένε πως η πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής εθνικών εκλογών προκειμένου να βρίσκεται η χώρα σε ομαλότητα, σε ομαλή πορεία, είναι η 28η Φεβρουαρίου του 2027.

0: δίνει
1: εξυπηρετεί,
0: περιθώριο δεύτερον.
1: Εξυπηρετεί, κοίταξε, αν γίνουν οι πρώτες εκεί, δίνει το περιθώριο άμεσα, διότι εάν γίνουν οι πρώτες το Μάιο, οριακά φτάνουμε στην ανάληψη των καθηκόντων της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει ήδη να έχουμε ολοκληρώσει τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών.

0: Μπορεί ότι όπως καταλαβαίνεις εκείνο το εξάμηνο θα υπάρξουν αυξημένες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και θα πρέπει η χώρα ήδη να έχει τελειώσει με προεκλογική και διεξαγωγή εκλογών και να υπάρχει και ο απαιτούμενος χρόνος στην εκλεγμένη κυβέρνηση ή τέλος πάντων στην κυβέρνηση που μπορεί να χρειαστεί να προφύγεις, να προβεί σε συνεργασίες, συμμαχίες.
1: Έχουμε πλήρες αρμοδιότητες.
0: Ναι.
1: Προγραμματισμός και διεύθυνση συνεδριάσεων που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθορισμός ημερήσιας διάταξης, επιλογή των θεμάτων νομοσχέδια για αυτό το εξάμηνο, εκπροσώπηση του Συμβουλίου, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι...
0: Εάν είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, διότι αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά λέμε ποιες είναι οι βλέψεις του τωρινού πρωθυπουργού και της τωρινής κυβέρνησης, έτσι, με στόχο την ανάληψη των ευθυνών τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σωστό.
0: Ως χώρα, έτσι.
1: Διαχείριση κρίσεων, διασφάλιση της συνέχειας, δηλαδή ότι θα συνεχιστεί το εξάμηνο και η διαπραγμάτευση νομοθετικών πράξεων. Αυτό.
0: Το σίγουρο είναι ότι κλείνει περισσότερο

0: Περισσότερο στις αρχές του 27 η διεξαγωγή εθνικών εκλογών, διότι σε περίπτωση δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης αυτή θα γίνει κοντά στην Άνοιξη.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάμε και το Πάσχα. Το Πάσχα δεν έχουμε εκλογές.
1: Οπότε 20...
0: Άρα λοιπόν, για δες πότε είναι το Πάσχα, επομένως θα πρέπει να έχουμε τελειώσει το 27, ποιο μήνα είναι, θα πρέπει να έχουμε τελειώσει και να υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα πριν την ανάληψη των καθηκόντων, και θα πρέπει και ο πρωθυπουργός της χώρας να έχει το εύλογο χρονικό διάστημα της προετοιμασίας της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: 2 Μάη.
0: Είδες λοιπόν, άρα λοιπόν, αν γίνουν το Φεβρουάριο ή τέλος πάντων κάπου εκεί, δίδεται μέχρι τον Απρίλιο το χρονικό περιθώριο για τις δεύτερες. Είδες τι ωραία ο γέροντας τα ανέλησε. Έχεις κάποια απορία?
1: Καθόλου.
0: Σε κάλυψα?
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν, εάν ισχύει αυτό το οποίο ο Πρωθυπουργός επανειλημμένα έχει, στο οποίο έχει τοποθετηθεί, που είναι εκλογές το 27, εκεί περίπου το βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα, για να είμαστε πανέτοιμοι.

0: Λοιπόν, εχθές Δευτέρα 3 Αυγούστου οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας έφτασε τα 153 ευρώ από 89 έως 95 ευρώ που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε αρκετά υψηλά ποσά στους λογαριασμούς ρεύματος που αφορούν αυτό το μήνα που διανύουμε. Όλα αυτά διότι έχουμε τη διακοπή λειτουργίας πυρηνικών σταθμών στο Δούναβι, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις σε Ουγγαρία και Ρουμανία να έχουν θέσει έκτακτα μέτρα και να κηρύξουν καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο ηλεκτρικό ρεύμα. Όλα αυτά σε συναγερμό για 30 ημέρες. Επομένως, για να είστε προετοιμασμένοι, έρχονται λογαριασμοί ρεύματος για την περίοδο του Αυγούστου, αρκετά υψηλότερη από ό,τι το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Έβλεπα χθες ένα Ρουμάνο TikToker που ήταν στο Δούναβι και έδειχνε πού ήταν η στάθμη του πριν το καλοκαίρι και πού είναι τώρα. Και έλεγε: μακάρι το χειμώνα να έρθει ένας βαρύς χειμώνας. Και το πιάνει και καλά η κοπέλα του και λέει: μα τι λες, άμα είναι θα πλημμυρίσει ο Δούναβης. Και γυρνάνε και τίονται και λέει: μπα, ας τον έτσι όπως είναι καλύτερα.
0: Ναι. Αλλά.
1: Αλλά.
0: Αλλά.
1: Εδώ ανατινάζουν βράχους στο Δούναβι για να
0: έτσι
1: μην κόπτετε
0: Η ροή
1: του.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εννοείται πως η χώρα μας θα υποστεί και αυτή τις συνέπειες, διότι όπως και όλη η νοτιοανατολική Ευρώπη, έτσι, όχι μόνο η χώρα μας. Και θα δούμε που θα πάει και αυτό. Να σου πω κάτι. Εδώ που τα λέμε, αυτό το μήνα είναι που θα παίξει και η ομάδα μας στην Τρίπολη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πότε είπαμε, 28,
1: 22,
0: 22,
1: 23.
0: 23 είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω είναι Κυριακή 23.
0: 23 σίγουρα. Ναι. Ναι. Να σου πω κάτι. Είπαμε θα δούμε τον αγώνα. Ή θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Δεν πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε με μουσική.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
2: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του Ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
0: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων, λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Τσουκλέρης, Αθηνών 182, στην Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
11: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
13: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
14: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
15: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
14: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
15: γάτες,
14: τροκτικά,
15: ερπετά,
14: σάρια και πτηνά.
15: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
14: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
15: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
14: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
15: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210-95900.
15: Παράδοση και στο χώρο σας.
14: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
15: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
14: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
18: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
19: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Μαζί μας ο Σοκράτης Άμιος και το σέρβις αυτοκινήτων. Και στο ραδιοθάλαμο 2 είναι και ο Άγγελος Μπουραντώνης, ο οποίος θα μας πει τη διεύθυνση του σέρβις. Εγώ γιατί με ακούω διπλή.
20: Έλα μου ντε.
19: Εγώ δεν ξέρω γιατί με ακούω διπλή, το βρήκα.
20: Για πες. Δεν μπορεί να μην ξέρει την Νικολάου Πλαστήρα 32. Δυτική η οποία... παραλία.
19: Ακριβώς.
20: Πάρκο λοιπόν... κυκλοφοριακής αγωγής.
19: Ακριβώς.
20: Τι άλλο θέλετε.
19: Και καινούριος δρόμος, έτσι. Και καινούριο το σέρβις. Και πολύ έμπειρο. Οι νέες του εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές. Είναι πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα, αλλά και έμψυχο υλικό. Έμπειρο. Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζει το όχημά σας.
21: Jack, I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
19: Και μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη του αυτοκινήτου.
21: Think I'll buy me.
19: Αλλά και δική σας αν προκύψει καθοδόν κάποιο πρόβλημα. Γιατί το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Άμιου.
21: Repeat after me. An echo is the area.
19: Θα σας καλύψει αρκεί να κάνετε ένα τηλέφωνο. Τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να πω ότι οι Άγγελοι το Σαββατοκύριακο έχουμε σαραντάρια και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι θα έχουμε κατά τις μεσημεριανές ώρες και μελτέμια ένα κοκτέιλ το οποίο ευνοεί, όπως καταλαβαίνεις, τις φωτιές,
20: ναι,
19: τις πυρκαγιές. Και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επίσης, όσον αφορά τις πυρκαγιές, ο ευρωβουλευτής, ο κύριος Αυτιάς, Γιώργος Αυτιάς, δημοσιογράφος που όλοι τον γνωρίζουμε, δήλωσε πως είναι απαραίτητη η άμεση οικονομική ενίσχυση λόγω των πυρκαγιών. All in all, it's just another brick in the wall. Πώς αλλάζουν τα πράγματα άμα αλλάζεις επάγγελμα, θα πω εγώ εδώ. All in all, you're just a... Συμφωνεί ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, με τον Πρωθυπουργό και δηλώνει ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβλέψει αναστολή ασύλου. Και να δημιουργήσει αυστηρότερους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς άμεσων επιστροφών.

0: Η Νέα Δημοκρατία και καλοκαίρι να είναι δεν πρόκειται να ηρεμήσει.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί βλέπω σοκοματικούς τριγμούς.
1: Γιατί, μετά τις που δεν τα βρήκανε, μετά τις δηλώσεις
0: της Υπουργού Οικογένειας και Περιβάλλοντος, κυρίας Μιχαηλίδου, που είπε ότι η σύγχρονη οικογένεια δεν είναι όπως παλιά, που ήταν ένας μπαμπάς, μία μαμά και τα παιδάκια. Είναι και άλλοι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έφερε μεγάλες αντιδράσεις και έκανε ανάρτηση ο κύριος Λαζαρίδης. Και είπε ότι θα ήταν πολύ απασχολημένη προφανώς η υπουργός με τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα. Χτύπημα. Μάλιστα. Από τη δεξιά πτέρυγα στην κεντρώα.
1: Okay. Και ενώ υπάρχουν έτσι αυτοί οι τριγμοί και κάποιοι τρώγονται, κάποιοι άλλοι ευημερούν. Και από ό,τι διαβάζω, η UBS ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της ΓΕΚ Τέρνα με σύσταση buy, δηλαδή παροτρύνει τους επενδυτές, και τιμή στόχο τα 55 ευρώ αναμετοχή. Ο επενδυτικός οίκος εκτιμά ότι η αγορά υποτιμά το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του ομίλου, όπως η Αττική και η Εγνατία Οδός. Τα λειτουργικά κέρδη του τομέα παραχωρήσεων αναμένεται να αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 11% έως το 2030 λόγω της ορίμανσης των έργων. Η ΓΕΚ Τέρνα διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ύψους 9 δις ευρώ, το οποίο διασφαλίζει υψηλή ορατότητα εισόδων για τα επόμενα χρόνια. Η UBS προβλέπει σωρευτικές ελεύθερες ταμιακές ροές 1,6 δις ευρώ για την περίοδο 2026-2030, ενισχύοντας τη δυνατότητα για νέες επενδύσεις και αποδόσεις. Αυτά είναι. Κατάλαβες η ΓΕΚ Τέρνα? Μη θυμηθούμε ποιοι είναι πίσω από τη ΓΕΚ Τέρνα. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Το αφήνουμε εκεί που είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι 10 και 10 και 54. Οπότε πάμε σε τραγούδι εμείς. Αναζητήστε εσείς άμα θέλετε, μόνοι σας. Ή ρωτήστε το chat.
2: Λίγονταν τα χέρια στο σου.
1: Εμείς εδώ με τον Αντώνη.
2: Και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώρο,

0: Εσύ, μόνο εσύ. Αντώνης Ρέμος. Στην ερμηνεία ενός τραγουδιού που φυσικά το θυμόμαστε όλοι από την εξαιρετική φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη, και εγώ θα επανέλθω στην οικονομική είδηση που σας είπα πριν το τραγούδι για να κάνουμε μαζί μια διαπίστωση, ή τέλος πάντων αν θέλετε να δούμε μαζί από τη δική μου πλευρά, ή τέλος πάντων αν θέλετε να δείτε πώς κρίνω εγώ από τη δική μου πλευρά αυτή την οικονομική πραγματικότητα, η οποία έχει να κάνει με μία εικόνα δύο ταχυτήτων. Διότι ταυτόχρονα με την UBS, τη ΓΕΚ Τέρνα, διαβάζουμε και τα κέρδη πολλών αλυσίδων τροφίμων γνωστών στη χώρα, τα οποία είναι αρκετά υψηλά, τα επενδυτικά κτλ. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή την εικόνα, έτσι,
1: ναι,
0: και το οικονομικό εξής παράδοξο. Από τη μία, τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν καθημερινά τα έξοδα τα οποία προκύπτουν, με αποτέλεσμα να έχουν εξαντλήσει και οποιαδήποτε αποταμίευση μπορεί να έχουν, και αυτό δίδεται με στοιχεία, διότι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο πολιτών η αποταμίευση έχει φτάσει στο μείον 3,3%. Άρα έχει αρνητικό πρόσημο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την αύξηση, έτσι, της οικονομικής άνθησης,
1: ναι,
0: συγκεκριμένων κλάδων και τομέων που αναπτύσσονται. Αυτό είναι λίγο,
1: είναι,
0: δεν δημιουργεί μια ισορροπία. Γιατί όταν οι πολίτες μιας χώρας βρίσκονται στο κατώτατο επίπεδο αμοιβής,
1: είναι η οικονομία δύο ταχυτήτων.
0: Ακριβώς. Μιλάμε λοιπόν για μια οικονομία δύο ταχυτήτων, έτσι. Μιλάμε ότι είμαστε μια χώρα όπου οι πολίτες βρίσκονται σχεδόν στην τελευταία βαθμίδα οικονομικών απολαυών και βιωσιμότητας στην καθημερινότητά τους. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Τι έπαθες?
1: Μου έπεσε το στυλό, πρέπει να
0: εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, διότι τα πάντα έχουν αυξηθεί, οι τιμές των πάντων. Okay.
1: Ναι.
0: Και αυτό μας το δείχνει, μας το έδειξαν και τα στοιχεία της Ελστάτ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, έτσι, Ελστάτ, ναι, και Eurostat.
1: Ναι.
0: Okay. Οι οποίες μας έδωσαν το στοιχείο ότι καταναλώνουμε 4,7% αυξημένη την κατανάλωσή μας, σε μία αύξηση εισοδήματος 3,2. Άρα λοιπόν είμαστε χρεωμένοι. Τέλος.
1: Χρεωμένοι.
0: Καταχρεωμένοι είμαστε.
1: Εντάξει. Είναι σαν το ποτήρι. Ο καθένας το βλέπει μισογεμάτο, ο άλλος βλέπει μισοάδιο.
0: Το σίγουρο είναι ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να αποταμιεύσουν. Υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο.
1: Ναι.
0: Και στην κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών σύμφωνα με τα δεδομένα και τις απολαβές που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή στον επαγγελματικό τομέα.
1: Επιδραχμών, αυτό που είχε κάνει ο Σπύρος Μαρκεζίνης όταν η Ελλάδα είχε τέτοιο πρόβλημα, έκανε.
0: Τώρα τι μου προτείνεις, την συγκεκριμένη
1: μέθοδο?
0: Τικτική, δεν νομίζω.
1: Μία μικρή υποτίμηση του νομίσματος.
0: Α, ποιου νομίσματος? Γιατί έχεις ως χώρα καμία δυνατότητα τέτοιου είδους?
1: Όχι βέβαια, δεν έχουμε νομισματική
0: αυτοτέλεια. Τότε γιατί
1: αυτοτέλεια
0: το αναφέρεις? Δεν είναι έγκυρο.
1: Άμα ήταν
0: δεν
1: εδώ.
0: Είναι έγκυρη η πηγή σου. Δεν είναι έγκυρη η τοποθέτησή σου. Θέλω στοιχεία για τέτοιες τύπου εκφράσεις. Άσε τους Μαρκεζίνηδες εκεί που είναι και ζήσε στο παρόν. Και το παρόν είναι συγκεκριμένο και το μέλλον αβέβαιο. Όπως καταλαβαίνεις.
1: Καλώς.
0: Άσε που αυτό που αναφέρεις εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους που είμαι σίγουρη ότι δεν πέρασαν από το μυαλουδάκι σου πριν το ξεστομίσεις. Γιατί αν το αναζητήσεις, είμαι σίγουρη ότι θα αναθεωρήσεις. Οπότε άστο. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Την τσίχλα σου, το θυμάσαι, για καθαρή αναπνοή. Υπήρχε μια διαφήμιση. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.
2: Χέρι με χέρι, αστέρι με αστέρι. Ήταν ηραίο και να σου λέω πια.
0: Όλα καλά, όλα μαγικά, λέει ο Μιχάλης.

0: Εν τω μεταξύ πλησιάζουμε στο τέταρτο ημίωρο. Ξέρεις, σημαίνει πρέπει να είσαι πανετοιμίδης. Το νου σου.
1: Βρίσκω quiz αυτή.
0: Το νου σου. Σε περιμένω στη γωνία. Μονίμως.
1: Quiz. Πόσα ξέρεις για το κουκάκι?
0: Το κουκάκι την περιοχή των Αθηνών.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά, γιατί έμενα Νέα Σμύρνη. Ήμουνα γειτόνισσα με το κουκάκι.

0: Έλα τώρα σου έχω εγώ η δυσάρα.
1: Τι έγινε?
0: Λοιπόν, πες μου σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Στην παραγωγή αμυντικής βιομηχανίας.
1: Σε ποια θέση?
0: Ναι.
1: Αμυντική βιομηχανία. Ένα μην είμαστε 8η.
0: Πέμπτη.
1: Παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά?
0: Ευρώπη. Στην ευρωπαϊκή.
1: Ευρώπη,
0: είμαστε στην πέμπτη θέση, που σημαίνει ότι κάτι καλό έκανε ο Ντόναλντ, αρχίζοντας να λέει ότι θα φύγει σιγούλια σιγούλια και απειλώντας ότι φυσικά.
1: Νίκος οπότε, είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Πάντα κάνει.
0: Η Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Mm-hmm. Έτσι.
1: Ναι.
0: Με 3,2% το ΑΕΠ. Και έχει ήδη ανακοινώσει 12 ετές μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 28 δισευρώ. Ασπίδα του Αχιλλέα, νέα οπλικά συστήματα drones, F-35.
1: Ναι.
0: Και αναβαθμίσεις υφιστάμενων μέσων και ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Επίσης, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει μέσω του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Εργαλείου SAFE δάνεια 787,7 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία έχει ήδη εκταμιευθεί η πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμύρια. Εντάξει, 3 δις θα στοιχήσει η ασπίδα του Αχιλλέα.
1: 3 δις.
0: 3 δις. Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
1: Εντάξει, το πρωτογενές πλεόνασμα του 27 νομίζω κάπου εκεί θα κυμαίνεται. Οπότε εντάξει, μόνο με το πρωτογενές πλεόνασμα το έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Καλά είμαι.
0: Όλα καλά.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Καλά το πάμε.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε και σε διαφημίσεις. Τι λες και εσύ, θέλεις?
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. ηλιακά και επαναφορτιζόμενα, προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των βιοφύλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.
10: Χορηγός εκπομπής.
11: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
12: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
11: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
12: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φυσικά. Είναι το τέταρτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Είναι το ημίωρο που το Volcanoes Farm Φαρών 150 μας φτιάχνει την ημέρα, την εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο, τις γιορτινές μέρες, τις καθημερινές μέρες, διότι ο Αλέξης και ο Ανδρέας είναι εκεί και μας προσέχουν με εξαιρετικής ποιότητας νοπά κρέατα, προϊόντα delicatessen, πάντα στις καλύτερες τιμές, με την καλύτερη επεξεργασία και φυσικά γνωρίζοντας ακριβώς τι αγοράζουμε, από πού προέρχεται και πώς θα το μαγειρέψουμε. Φαρών 150 Volcanoes Farm σας το προτείνει η πρωινή καρφίτσα φυσικά. Είσαι έτοιμος, μικρέ?
1: Έχουμε.
0: Έχουμε το κουκάκι, τη Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Πετράλωνα, Πειραιά, Γλυφάδα,
1: Σαλαμίνα,
0: Παλαιό Φάλιρο. Όχι, κάτσε να πιάσουμε τον νότο. Εκεί στον νέο κόσμο,
1: βορά,
0: μέχρι τον νότο. Να μ' αγαπάς, δεν βρήκα τρόπο.
1: Τρόπο.
0: Βασίλης Καράς.
1: Ωραίο.
0: Number one. Έλα, λέγε τώρα τι έχεις.
1: Έχω τεστ προσωπικότητας.
0: Oui. Α, πολύ μ' αρέσουν
1: αυτά. Έχω quiz.

0: να προμηθευθεί. Μας έγινε πρόταση και μάλιστα μας πίεσαν αρκετά 10 σπιτάκια να τα προμηθευθεί απευθείας από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ο Δήμος Καλαμάτας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το 21.
1: Το είπε χθες στη...
0: Ναι.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Τότε όμως ο Δήμος, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, είχε άλλες προτεραιότητες και δεν προμηθεύθηκε τότε. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την περιφέρεια Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου, διότι υπάρχει εδώ θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Μάλιστα. Εδώ διαβάζω επίσης ότι αλλάζει η ψήφος, τι αλλάζει για την ψήφο, δημοσιοποιήθηκε η εγκύκλειος των αποδήμων.
1: Ναι.
0: Και μας λέει ότι η εγκύκλειος ενσωματώνει τις πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο νόμος 5285 του 26, δίνοντας πλέον στους εκλογείς του εξωτερικού τη δυνατότητα να επιλέξουν όχι μόνο αν θα ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή με επιστολική ψήφο, αλλά και έναν συνδυαστικό τρόπο συμμετοχής ανάλογα με το αν θα συσταθεί εκλογικό τμήμα στην πόλη που διαμένουν.
1: Α, ωραία.
0: Okay. Ωραία. Δεν θα διαβάσω φυσικά όλη τώρα την εγκύκλειο, όπως καταλαβαίνετε. Θα πάμε στο τεστ
1: προσωπικότητας.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, πόσες φορές χτυπάει το ξυπνητήρι το πρωί? Μία και σηκώνομαι. Δύο με τρεις.
0: Μία και σηκώνομαι.
1: Ούτε που ξέρω.
0: Μία και σηκώνομαι, γιατί αν δεν σηκωθώ με την πρώτη, το έχω κλείσει και έχω αποκοιμηθεί δεδομένο. Οπότε φροντίζω να πετάγομαι.
1: Παίρνεις ένα φίλο τηλέφωνο για να βγείτε για ποτό. Πόσες φορές το αφήνεις να χτυπήσει? 2 με 3 φορές. 1 λεπτό μέχρι να το σηκώσει.
0: Αυτό. Χα! Άκουσε και σιγά μην μου γλιτώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι να το σηκώσει.
1: Θα έχω διάθεση και δεν το σηκώνει ο άλλος. Το ραντεβού σου αργεί να έρθει. Τι κάνεις?
0: Φουντώνω.
1: Φεύγω.
0: Όχι.
1: Μπαίνω στο μαγαζί και παραγγέλνω μόνος μου.
0: Ακριβώς.
1: Περιμένω μέχρι να έρθει.
0: Και... Όχι.
1: Ναι, για να κάνω.
0: Όχι,
1: πασαρία.
0: Μπαίνω στο μαγαζί και παραγγέλνω μόνος. Σιγά να μη.
1: Τέλειο.
0: Περνώ και μόνη μου καλά. Τα καταφέρνω μια χαρά που λέει και η Δέσποινα.
1: Θα περνάω καλά. Πώς το λέει, αμαρτίες θα κάνω, σου τορκίζομαι.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο. Το πήγε σε ένα level παραπέρα.
1: Είσαι στο εστιατόριο και η παραγγελία σου αργεί αρκετά. Τι κάνεις? Φωνάζω το σερβιτόρο. Φωνάζω τον υπεύθυνο. Τρώω το ψωμί με βούτυρο.
0: Όχι μωρέ, εντάξει. Θα πω το γάμα, δεν θα έκανε τίποτα από αυτό. Θα περίμενα υπομονετικά, αλλά ας φάμε ψωμί με βούτυρο.
1: Γιατί όχι?
0: Ναι. Κάτι πρέπει να καλύψει τις ανάγκες μας.
1: Έχεις φύγει από το σπίτι και δεν θυμάσαι αν έχεις κλειδώσει την πόρτα.
0: Γυρίζω
1: τι
0: πίσω.
1: Κάνεις? Α, γυρνάτε πίσω.
0: Ωραία. Εννοείται. Πας καλά, δεν το διακινδυνεύεις αυτό.
1: Ωραία.
0: Μου έχει συμβεί καμιά 100.000 φορές.
1: Α.
0: 100.000 φορές. Για πάμε.
1: Ανάβει πράσινο και ο μπροστινός σου δεν έχει ξεκινήσει.
0: Σιγά μην και δεν κορνάρω.
1: Τι κάνεις?
0: Κορνάρω.
1: Περιμένω 5 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, κορνάρω απευθείας. Σιγά να μη. Πας καλά.
1: Το ξέρω. Το έχω δει.
0: Το προσυπογράφω, λέει.
1: Ναι. Τι σκέφτεσαι όταν σε καλεί αγνωστό νούμερο? Τίποτα, το σηκώνω.
0: Τίποτα, το σηκώνω.
1: Σκέφτομαι τι κακό έχει συμβεί.
0: Όχι, τίποτα, το σηκώνω.
1: Ωραία.
0: Και μετά ότι με βρει, με βρήκε.
1: Καλά, αυτά είναι τα καλύτερα.
0: Εντάξει, από επαγγελματικής απόψεως δεν γίνεται να μην το σηκώσεις. Πάμε. Ναι.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι για αρρώστιες ή θάνατο, Παναγία μου? Πολύ συχνά.
0: Πολύ συχνά.
1: Συνέχεια...
0: Βάλτο, μη, άστο, πολύ συχνά.
1: Ωραία.
0: Είναι ο φόβος και ο τρόμος, νομίζω, όλων των ανθρώπων.
1: Ναι. Ποια είναι η άποψή σου για τις δημόσιες υπηρεσίες? Ναι, όλοι είναι αργόσχολοι, τις αποφεύγω.
0: Όχι.
1: Τους κατανοώ. Ναι. Κάνουν ό,τι μπορούν.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Να μην πέσει την ανάγκη τους.
0: Όχι. Τους κατανοώ. Εντάξει. Μερικές φορές χρειάζεται και κατανόηση.
1: Ναι.
0: Άμα όμως δεν, τότε.

0: έχω στόμα.
1: Αγχώνεσαι όταν στέκεσαι στην ουρά ή όταν έχει κίνηση?
0: Όχι, απλά νευριάζω.
1: Αντάξει. Ναι, πάντα, μόνο αν έχω κάτι σημαντικό να κάνω, όχι ποτέ.
0: Μόνο αν έχω κάτι σημαντικό.
1: Ωραία. Ο μπροστινός στο σινεμά μιλάει συνεχώς.
0: Θα έχει φάει φάπα και δεν θα ξέρει από πού του ήρθε.
1: Ξεροβήχω. Του κάνω σσ.
0: Αυτό.
1: Ζητάω ευγενικά να κάνει ησυχία.
0: Όχι, σουτ.
1: Και εγώ το σουτ είμαι. Ωχ, Θεέ μου.
0: Η επόμενη είναι σφαλιάρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ποιο τι ξεπιάνει όταν περιμένεις κάποιον με αγωνία? Τρως τα νύχια σου?
0: Όχι.
1: Κουνάς το πόδι σου?
0: Αυτό.
1: Ή περπατάς πάνω?
0: Όχι, έτσι κι αλλιώς έχω καταπιεί σεισμό. Κουνάω τα πόδια μου.
1: Ναι.
0: Μονίμως.
1: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Ναι, κάποιες φορές όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Έλα, μάνα μου. Δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς το βράδυ?
0: Απάντα εσύ για μένα.
1: Ναι, συνέχεια, όχι, ποτέ, κάποιες φορές.
0: Απάντα.
1: Όχι, ποτέ.
0: Έτσι, μπράβο. Είναι θέμα επαφής.
1: Είναι.
0: Το όταν έρθει σε επαφή με το στρώμα και το μαξιλάρι δεν έχει
1: είναι
0: νόημα.
1: Παπ, τέλος.
0: Τέλος, τέλος.
1: Στις Πανελλήνιες πήρες ή έχασες κιλά? Πήρα, έχασα, δεν
0: έχασα.
1: Θυμάμαι. Χάσατε.
0: Ναι.
1: Άτσα. Εγώ πήρα, έγινα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Όχι. Με τα βία προσπαθούσα να φτάσω τα 51 κιλά.
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτό που βλέπεις δια δύο. Έλα, πάμε.
1: Πότε έχει. Έχεις πάθει ποτέ κρίση πανικού? Ναι, μία φορά.
0: Όχι.
1: Ναι, αρκετές φορές.
0: Όχι.
1: Όχι, ποτέ.
0: Όχι, Παναγία, φτου μακριά από μένα.
1: Σε ενοχλεί αν είναι το σπίτι ακατάστατο?
0: Ναι. Ναι.
1: Ναι, πολύ.
0: Ναι, πολύ.
1: Ναι, πολύ.
0: Ναι, πολύ.
1: Είσαι προληπτικός ή προληπτική? Ναι, αρκετά, λίγο, όχι καθόλου.
0: Ναι, αρκετά.
1: Να ξεχάσουμε εμείς τη χάντρα?
0: Όχι, χάντρα, χάντρα.
1: Εκείνη η μέρα με τη χάντρα.
0: Όχι.
1: Είχαμε γίνει όπα της.
0: Πάμε. Μην τα λες όλα, παιδί μου, στον αέρα σου έχω πει.
1: Πώς αισθάνεσαι αν ακουμπήσεις κάτι βρώμικο και δεν μπορείς να πλύνεις αμέσως τα χέρια σου? Πολύ άσχημα,
0: Παναγία,
1: δεν μπορώ να σκεφτώ
0: μου
1: τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν με ενοχλεί, χάλια, αλλά προσπαθώ να το ξεχάσω.
0: Τι λες, καλέ, αλφα.
1: Αχ, αχ. Και, τελευταίο.
0: Άσε, ναι, που θα προσπαθήσω να αποφύγω να το πιάσω, αλλά λέμε τώρα, τελευταίο.
1: Εντάξει.
0: Την απόφαση θα μου την πεις αφού βάλουμε τραγούδι.
1: Κάνεις συχνά αρνητικές σκέψεις? Ναι, αρκετά συχνά, όχι πολύ συχνά, σπάνια σχεδόν ποτέ.
0: Όχι πολύ συχνά, αλλά κάνω. Σιγά μη και δεν έκανα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα μετά το άσμα. Έτσι, να είμαι ψυχολογικά έτοιμη. Όχ, γελάει, κατάλαβα. Εντάξει, θα πέσω.

0: Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις και παλεύω. Για μένα βράδια σε.
1: Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και στο νέο του Πούλμαν. Να μπεις να το βρεις.
2: Έχει Πούλμαν.
1: Για μπες να δεις. Μπράβο.
0: Για μένα βράδια σε. Για σένα ξημερώνει. Γροθιά σε γυάλι.
1: Άσε τα Χριστός και Παναγία. Επειδή είχα κλειστό το μικρόφωνο.
2: Καλέ, τι ωραίο που είναι.
1: Έτσι μπράβο. Αυτά είναι. Όχι για να ξέρουν μερικοί μερικοί.
2: Μαρινάκι τα βλέπεις. Δείτε τις θέσεις μέσα πως είναι.
1: Ναι. Εγώ το έχω δει από το πρωί. Το άφηνα όμως για το τέλος της εκπομπής. Δεν το δεις και εσύ γαβράκι. Εντάξει.
2: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.

0: λάδι που σε λυτρώνει.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τι θα πεις τώρα, διότι η Σελήνη σήμερα 3η 4 Αυγούστου βρίσκεται στο ζώδιο του Ταύρου. Το νου σου. Λοιπόν, το νου σου,
2: ναι,
1: και το νουνού σου.
2: Ναι.
1: Πάμε.
2: You got.
1: You
3: πολύ
1: got.
3: Νευρικός.
1: Ψέμα. Δεν το πιστεύω. Για πες.
2: Ανησυχεί συνεχώς για τους πάντες και τα πάντα.
1: Δυστυχώς.
2: Ακόμη και αν δεν υπάρχει.
1: Νομίζω ότι
2: εσύ
1: το έχεις καταλάβει.
2: Λίγο.
1: Είσαι που πατάει ένας ελέφαντας. Για πάμε.
2: Ακόμη και αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη αφορμή, θα βρεις κάτι για να ενεργοποιήσεις τα νεύρα σου.
1: Αλίμονο. Γιατί μπορώ.
2: Αυτά.
1: Αυτό.
2: Αυτά.
1: Είμαι λίγο νευρική.
2: Είναι λακωνικότατο.
1: Λοιπόν, κοίτα να σου πω κάτι. Γι' αυτό εσύ τώρα εξαφανίζεσαι. Γεια σου, Άγγελε. Καλή συνέχεια. Γιατί εγώ πρέπει να πω σε τραγούδι διαφημίσεις.
2: Φιλάκια, τα λέμε.
1: Διότι μετά πρέπει να μαγειρέψω. Mm-hmm. Οπότε θα τα πούμε αύριο το πρωί.
2: Τι ώρα το ραντεβού μας.
1: Πότε.
2: Αύριο.
1: Λίγο μετά τις 9.
2: Μέσα.
1: Μέσα.
2: Φύγαμε.
1: Γεια σου, Άγγελε Μπουραντώνη.
2: Γεια σου, Ιωάννα Γουρνά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκοψε το, κυρία. Αυτό είναι.
2: Αν το ξέχασα.
1: Πρόοδος. Και εκεί που έκανα χαρές. Γεια σου, Αγγελάκο.
2: Bye,
1: γεια.
2: Bye.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
3: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο. μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-9711.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσίνη. Τυροκομική Μεσσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
10: Και εμείς είμαστε εδώ και τη συνεχίζουμε υπενθυμίζοντάς σας ότι η Τυροκομική Μεσσίνης και η Αδελφή Πετρόπουλη έχουν τα παραδοσιακά μεσσηνιακά τυροκομικά προϊόντα στο τραπέζι μας από το 1950 μέχρι και σήμερα. Η γεύση ακριβώς η ίδια. Οι πρώτες ύλες πάντοτε αγνές και παραδοσιακές. Η παραγωγή πλέον σύγχρονη σε εξαιρετική μονάδα. Το αποτέλεσμα ποιότητα και γεύση χωρίς καμία αλλίωση. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγουμε τα τυροκομικά προϊόντα της τυροκομικής Μεσσίνης ακόμη και σήμερα, και είναι πρώτα στις επιλογές μας και στο τραπέζι μας καθημερινά. Τυροκομικά προϊόντα που μπορούν να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες του οργανισμού μας και τα γούστα μας, θα πω. Και την πλήρη γκάμα σας προτείνω να επισκεφτείτε το σούπερ μάρκετ Αδελφή Πετρόπουλη, να τη γνωρίσετε από κοντά, γιατί θα βρείτε και παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Αλλά επίσης θα σας πω πως πρέπει να ετοιμαστείτε με χαρτί και μολύβι, γιατί εδώ στην πρωινή καρφίτσα, σε αυτό το ημίωρο σήμερα, θα φτιάξουμε ψαρονέφρι με φέτα στο τηγάνι. Εύκολο, πολύ νόστιμο, πολύ γρήγορο, γιατί το ψαρονέφρι είναι ένα κομμάτι χοιρινού κρέατος που δεν θέλει πάρα πολύ ψήσιμο και συνήθως αρέσει σε μικρούς και σε μεγάλους, γιατί μπορεί να ετοιμαστεί με πάρα πολλές παραλλαγές. Ετοιμαστείτε, μετά το τραγούδι θα σας δώσω τα υλικά της συνταγής. Πάμε τώρα όλοι μαζί να δούμε για ποια μάτια θα μας μιλήσει ο Σάκης Ρουβάς.

0: Λοιπόν, μπορείτε να ξεκινήσετε να σημειώνετε τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια ψαρονέφρυ. Αυτό φυσικά, γνωρίζοντας το μέγεθος από το ψαρονέφρυ, είναι 2 κομμάτια. 50 ml ελαιόλαδο, για να μην μπερδεύεστε, είναι ένα φλιτζανάκι του καφέ. 50 γραμμάρια βούτυρο. Αυτό μπορείτε εύκολα να το δείτε, γιατί πάνω στο βούτυρο υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις με τις γραμμούλες. Ένα ποτηράκι του, ένα φλιτζανάκι, με συγχωρείτε, του καφέ, λευκό κρασί ή τσίπουρο. 100 ml ζωμό λαχανικών ή από κοτόπουλος, εγώ προτιμώ λαχανικών. 150 γραμμάρια φέτα τυροκομική μεσίνη, στην οποία θα θερματίσετε. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μισό του πιπέρι, μισό δενδρολίβανο.
1: Keep your hands off my stack.
0: Από μισό πορτοκάλι το ξύσμα. Προαιρετικά μία κουταλιά του γλυκού μουστάρδα. Και μισή κουταλιά του γλυκού μέλι για το γαρνίρισμα. Αυτά είναι τα υλικά για τη βασική συνταγή. Εύκολα, όχι ιδιαίτερα απαιτητική η συνταγή μας, αρκεί να ακολουθήσουμε αμέσως μετά το τραγούδι τη σωστή διαδικασία, που θα μας δώσει και το τέλειο αποτέλεσμα.

Απόν σε διαφορετική, όπως καταλάβατε, εκτέλεση, μπαμ, δηλαδή πιο χορευτική. Είχαμε μείνει στο ψαρονέφρι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, γιατί το μυαλό μας έφυγε λίγο με τον Απόν από τη θέση του. Λοιπόν, θα πρέπει να βγάλετε το ψαρονέφρι τουλάχιστον μισή ώρα από το ψυγείο. Θα πρέπει να το στεγνώσετε και να το ταμπονάρετε πάρα πολύ καλά με χαρτί κουζίνας και να το κόψετε σε λωρίδες, σε κομματάκια. Σε ένα αρκετά μεγάλο τηγάνι θέλω να βάλετε το ελαιόλαδο και το βούτυρο και να το ζεστάνετε μέχρι να λιώσει. Θα τοποθετήσετε μέσα τα κομμάτια από το κρέας και θα φροντίσετε να είναι όλα σε επαφή με τον πάτο από το τηγάνι, ούτως ώστε να μπορείτε και να τα γυρίσετε και να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές. Δεν χρειάζεται παραπάνω από ένα λεπτό και κάτι κάθε πλευρά για να πάρει χρώμα. Θα πρέπει να είναι χρυσαφή. Και αφού κάνετε αυτό, δεν έχετε παρά να ρίξετε μέσα ό,τι επιλογή έχετε κάνει και ό,τι έχετε στο σπίτι. Είτε αυτό είναι κρασί, είτε είναι τσίπουρο, μπορεί να έχετε κερακί. Θα ρίξετε λοιπόν αυτό που έχετε σε ενόπνευμα και θα περιμένετε περίπου 5 λεπτά για να εξατμιστεί καλά. Είναι η στιγμή που θα ρίξουμε το ζωμό λαχανικό νοικοτόπουλου και θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε ότι δεν θέλουμε τα κομμάτια του κρέατος να έχουν σκεπαστεί εντελώς. Να είναι μισοσκεπασμένα. Και είναι το σημείο που ρίχνουμε πάνω την εξαιρετική φέτα από την τυροκομική Μεσίνης και χαμηλώνουμε τη φωτιά και περιμένουμε μόλις 10 λεπτά για να προσθέσουμε το αλάτι, το πιπέρι, το δενδρολίβανο και το ξύσμα πορτοκαλιού. Και προαιρετικά, αν θέλουμε, τη μουστάρδα. Ανακατεύουμε απαλά και αφήνουμε τα υλικά για 2 λεπτά να ενωθούν και να δημιουργηθεί αυτό το δέσιμο της σάλτσας. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε επάνω τη μισή κουταλιά μέλι. Πριν απολαύσουμε και θα σας δώσω αμέσως μετά το τραγούδι με τι μπορείτε να το συνοδεύσετε. Εξαιρετικό, πολύ γρήγορο και πολύ νόστιμο φαγητό.

Τέλος και η Έλληνα Παπαρίζου. Και με τι συνοδεύεται το φαγητό μας? Συνοδεύεται εξαιρετικά με ρύζι μπασμάτι. Συνοδεύεται εξαιρετικά με πατατούλες τραγανές τηγανητές. Συνοδεύεται εξαιρετικά με έναν πουρέ. Διότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εξαιρετική σαλτσούλα από το ψαρονέφρι επάνω σε όλα αυτά τα συνοδευτικά. Και φυσικά μην παραλείψετε μία δροσερή πράσινη σαλάτα, διότι τώρα το καλοκαίρι είναι σίγουρα απαραίτητη για να καλύψουμε και τις ανάγκες του οργανισμού μας, όπου είναι πιο αυξημένες λόγω της ζέστης. Με αυτόν τον τρόπο σας αποχαιρετώ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Σας κάω ένα φιλί και σας εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Και σας στέλνω την αγάπη μου απ' άκρη σ' άκρη και ένα τεράστιο φιλί.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνη χρωματική συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Όποιος αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τους κίτρινους. Το νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα αντιμετωπίσει όφη στα play-offs του Europa League. Μετά τον Ισραηλινό τερματοφύλακα Νίβ Ελιάση, ο Λεβαδιακός πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ τον 19χρονο εξτρέμ Μοχαμαντού Μπαλτέ. Στο μπάσκετ, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας επισκέφτηκε την Παναγία της Τίνη. Ο Κώστας Βασιλιάδης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σενέφτσι Μπακού. Η Εθνική Νέων Γυναικών πάλεψε ως το τέλος απέναντι στην Ιταλία, όμως ιτήθηκε 14-13 και πλέον θα διεκδικήσει μέσω των χιαστή την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θλίψη έχει προκαλέσει στην αθλητική κοινότητα του Στίβου η είδηση του θανάτου της Νατάσα Γουόρτ. Έτρεχε 800 και 1500 μέτρα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 21 ετών. Μοναδικές στιγμές, ο Καρέτσας κέρασε γύρω στους φίλους της Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή. Αντίπαλοι του Τζιάντι Ιφαντίνο απαιτούν την παραίτηση του Ελβετού από την Προεδρία της FIFA και απειλούν με οργάνωση νέων ανταγωνιστικών διοργανώσεων ως μοχλοπίεση. Στα γήπεδα που μεγαλούργησε ενδέχεται να επιστρέψει ο Ευθύμης Κουλούρης, καθώς οι Πολωνοί αποκαλύπτουν πως βρίσκεται κοντά στην Βιεντίστα Κρακοβίας. Η κορυφαία αθλητική εφημερίδα εκεί πανέδειξε στην πρώτη της σελίδα το δικό της φαβορί για τη χρυσή μπάλα, τον Γεωργιανό εξτρέμ της Παρίζ Ζερμέν Κβαραχτσέλια. Η Παρίζ Ζερμέν βρίσκεται και επίσημα σε διάβλο επικοινωνίας με τη Λίβερπουλ για την περίπτωση του Μπάρτλεϊ Μπαρκόλα. Ο Γιώργος Ντόνης μίλησε για τις δυνατότητες της Σαουδικής Αραβίας και την χαρακτήρισε ικανή για να κατακτήσει τίτλους με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο ασιατικό κύπελο εθνών. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Φούλα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση των Γκονζάλο Γκαρθία και Θέσσαρ Παλάσιος από τη Ρεάλ. Η Βαλένθια ανακοίνωσε τον δανεισμό του 28χρονου Γκάρτ Άρμονι Μπρούξ από τη Βιλερμπάν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
0: Όταν
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και θα πάω κατευθείαν στην ερώτηση του φίλου μας του Αθανάσιου Κωστόπουλου, ο οποίος ρωτάει, πρόκειται να ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός για τον Ιωαννίδη? Αφήστε τη γράφετε στο διαδίκτυο για το συγκεκριμένο παίχτη. Τα ίδια έκανε και ένας παλιός γνώριμος του Ολυμπιακού, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Τώρα μιλάει πάντα υπέρ του Παναθηναϊκού και υπέρ της ΑΕΚ, αλλά ξέχασε ποια ομάδα υποστήριζε μικρός. Κοίταξε, φίλε Αθανάση, για τον Ιωαννίδη και τον Ολυμπιακό δεν γνωρίζω κάτι, αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ενημέρωση θα υπάρξει σίγουρα στο μαγκαζίνο με τον Κώστα Σαμοθράκη, εάν υπάρχει κάποιο τέτοιο σενάριο. Γιατί η αλήθεια είναι πως αν όντως πραγματοποιηθεί μια τέτοια κίνηση, θα είναι βόμβα. Από μια άποψη κυρίως στο επικοινωνιακό κομμάτι, έτσι. Όχι ότι στο αγωνιστικό ο Ιωαννίδης πάει πίσω, μιλάμε για έναν παίκτη με πολύ καλό, με πολύ όμορφο. Ξέρει πολύ καλή μπάλα, έχει ταλέντο. Άμα δουλέψει αναλόγως, μπορεί να το αξιοποιήσει πάρα πολύ. Που ήδη στο Παναθηναϊκό είχε κάνει εξαιρετικές σεζόν.

Τώρα όσον αφορά στις δηλώσεις του Χριστοδουλόπουλου, η αλήθεια είναι πως δεν γνωρίζω το τι έχει πει υπέρ του Παναθηναϊκού και υπέρ της ΑΕΚ. Δεν έχω δει, η αλήθεια είναι, τα λεγόμενά του. Εντάξει, δεν τα έχω δει, θα ήθελα να τα δω, η αλήθεια είναι. Όσον αφορά στον Ιωαννίδη, βλέπω ο Αθανάσιος λέει: εγώ θα τον ήθελα, αλλά αρκετοί περιμένουν μια συγγνώμη από αυτόν για τη συμπεριφορά του. Ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει: Γιώργο, ούτε για πλάκα στον Ολυμπιακό ο Ιωαννίδης. Φίλε Διαμαντή, το θέμα ξέρεις όμως ποιο είναι, ότι δεν έχει σημασία το τι θέλει ο κόσμος νομίζω του Ολυμπιακού, είναι το θέμα τι θα αποφασίσει η διοίκηση. Και κυρίως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Γιατί αν το αποφάσει και πει ο Μεντιλίμπαρ: φέρτε μου τον Ιωαννίδη, ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση. Το καταλαβαίνεις. Βέβαια είναι αλήθεια ότι στο Καραϊσκάκης, ειδικά στο Καραϊσκάκης, η κατάσταση ήταν λίγο έκριθμη με τον Ιωαννίδη στα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

Και μια και μιλήσαμε για την τέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, να πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε κάτι. Έχουμε τον δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία. Γιατί συμβαίνει το εξής. Οι Ρώσοι έχουν αποκαλύψει κάποιους όρους που υπάρχουν σε αυτό το δανεισμό. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το ρωσικό Eurofootball. Η συμφωνία αυτή θέλει να... Η Σπαρτάκ Μόσχας κάνει προσπάθεια να συμπεριληφθούν όροι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε υποχρεωτική αγορά του ποδοσφαιριστή από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, π.χ. η πρόκριση του Τριφυλιού στη League Phase του Champions League, κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω για την σεζόν 27-28, γιατί τώρα είναι αδύνατο να προκριθεί στο Champions League ο Παναθηναϊκός δεδομένων των συνθήκων, και η επίτευξη ατομικών στόχων από τον παίκτη είναι πιθανό τότε. Η αλήθεια είναι ότι αυτά γίνονται στους δανεισμούς, το να βάζουν κάποιες επιδόσεις, παράδειγμα κάποιους ατομικούς στόχους του ποδοσφαιριστή ή κάποιες ομαδικές κάποιους στόχους της ομάδας που να ενεργοποιούν υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Ο Σατοράνσκι, βλέπω εδώ, παιδιά, έχει στέλνει βέλη, κανονικότατα. Πάει προς την Χάπουελ ο Σατοράνσκι. Το θέμα είναι ότι αναφέρει σε τσέχικο μέσο, μίλησε διάφορα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, έριξε βέλη, κανονικότητα. Εξήγησε πως οι άνθρωποι της διοίκησης δεν ήθελαν να τα πηγαίνει καλά η ομάδα. Και αυτό είναι πολύ βαριές κατηγορίες, η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει. Συγκεκριμένα, όταν ο προπονητής Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος για μένα είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, αποφάσισε να μην συνεχίσει, είχα την αίσθηση ότι ούτε εγώ θα έμενα. Ήταν ο μόνος λόγος που έμεινα εκεί. Ήθελα να αλλάξω περιβάλλον. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν τα πηγαίναμε καλά για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους. Δεν παίρναμε παίχτες που να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις. Και εγώ είχα αρκετά προβλήματα με την πλάτη μου, είχα ξεπεράσει τα όρια μου. Όταν στο τέλος του τελικού ο προπονητής αντικατέστησε εμένα και το Βέσελη, ήταν δύσκολο να αποχαιρετήσω από τον πάγκο. Αυτό έχει δηλώσει ο Τόμας Σατοράνσκι. Και προφανώς αναφέρει πως. Εντάξει, όταν λέει δεν παίρναμε παίχτες που να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις, σαν να αναφέρει ότι δεν ήθελαν οι άνθρωποι να ξοδέψουν τα ποσά για να πάει καλή η ομάδα. Τα ποσά που απαιτούνται. Δεν ξέρω. Μια υπόθεση κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι κατηγορίες είναι πάρα πολύ βαριές. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς.

Στο μεταξύ βλέπω και κάποια δημοσιεύματα τα οποία μιλάνε για κίνητρο, για μεγάλο κίνητρο της Μπεσίκτας, για αποκλεισμό από τη Χράντετς Κράλοβε, προκειμένου να πάει στο Conference League από το Europa, να υποβιβαστεί επί της στο Conference. Και το κίνητρό της αρχικά είναι ότι υπάρχει η προοπτική να φτάσει μέχρι τον τελικό, τουλάχιστον αυτό θεωρούν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Και ο μεγαλύτερος λόγος είναι ότι ο τελικός του Conference League στις 2 Ιουνίου του 2027 θα διεξαχθεί στο γήπεδο της ίδιας Μπεσίκτας, στο Μπεσίκτας Πάρκ της Κωνσταντινούπολης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρκετά μεγάλο το κίνητρο, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Δεν λέμε ότι θα επιδιώξει τον αποκλεισμό, καθώς πρόκειται, εντάξει, το Europa League είναι βασικός στόχος. Ωστόσο, εντάξει, η παρουσία στο Conference League ανοίγει πάντα έναν πιο ρεαλιστικό δρόμο για να πετύχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θυμίζω, όπως έχουμε αναφέρει, ότι και οι ελληνικές ομάδες έχουν πολύ μεγάλη ευκαιρία με το Conference να φτάσουν ψηλά, να μαζέψουν βαθμούς και να πετύχουν πολλές ευρωπαϊκές διακρίσεις. Στο μεταξύ, να προαναγγείλουμε και κάτι που θα γίνει μετά τις 12:30. Θα έχουμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Θα έχουμε συνέντευξη. Για την ακρίβεια, συγγνώμη. Συνεντεύξεις. Θα εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Θα έχουμε δύο σπουδαίες προσωπικότητες που περάσαν από τον Ολυμπιακό. Δύο σπουδαίους πρώην ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών. Καταλαβαίνετε, λόγω και της ευρωπαϊκής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν, είναι λογικό να θέλουμε να βγάλουμε, να θα βγάλουμε στον αέρα, να τα πούμε με κάποιους ανθρώπους που έχουν ζήσει ευρωπαϊκές αναμέτρησεις με τους ερυθρόλευκους.

Θα επιστρέψω τώρα λίγο στο μπάσκετ και αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι γίνονται διάφορα πράγματα. Παράδειγμα, τα πρώτα προγνωστικά για την EuroLeague, τα οποία βέβαια είναι και λίγο πιστολιές, θα έλεγα, εντός αγωγικών. Είναι λίγο... είναι πολύ μάλλον πρόημο το στάδιο αυτή τη στιγμή. Και γιατί το λέω αυτό? Αρχικά πρώτο φαβορί για τους Ισπανούς είναι ο Παναθηναϊκός και δεύτερος αμέσως μετά ο Ολυμπιακός. Παρόλα αυτά, όπως όλοι γνωρίζουμε, το ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης δεν έχει κλείσει. Θα αποκτηθούν δύο παίκτες, ένα τεσάρι και ένα τριάρι. Οπότε στην περίπτωση, παράδειγμα, που αποκτηθούν δύο, ένας, που αποκτηθεί κάποιος star, κάποιο όνομα λαμπερό, τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, θα είναι, μπορεί να έχουμε ανακατατάξεις, μπορεί να γίνει πρώτο φαβορί ο Ολυμπιακός, λέω εγώ τώρα. Οπότε θέλω να πω ότι είναι πολύ πρόημο το στάδιο του να βάλουμε, του να κάνουμε προβλέψεις. Βεβαίως δεσμεύομαι και υπόσχομαι πως πριν την έναρξη της Ευρωλίγκας, τελευταία εβδομάδα, μέσα στην εβδομάδα, κάπου εκεί, θα γίνει ένα θεματικό, μια θεματική εκπομπή ίσως. Θα αναφέρουμε την Ευρωλίγκα, θα πούμε τα ρόστερ των ομάδων, μια θεματική εκπομπή ίσως. Κάποια στιγμή θα πούμε όλα τα ρόστερ και των 20 ομάδων που θα συμμετάσχουν στην φετινή EuroLeague 2026-2027 και φυσικά θα κάνουμε και τις προβλέψεις μας, έτσι, τις μακροχρόνιες εντός αγωγικών, τουλάχιστον όσον αφορά στη regular season, και φυσικά για play-off, play-in, θα βάλουμε Final Four, έτσι, και από την ώρα που θα μπούμε και στο δεύτερο μισό θα έχουμε και μια πιο ασφαλή εικόνα, θα κάνουμε και μια γρήγορη, μια πολύ... εντάξει, ρισκαδόρη και εισαγωγικών πρόβλεψη για το ποιος θα κατακτήσει την EuroLeague, που βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι απόλυτα με απόλυτη σιγουριά, γιατί θα μιλάμε ότι δεν θα ξεκινήσει καν σεζόν, έτσι. Έχουμε δει πάρα πολλές σούπερ ομάδες να αποτυγχάνουν παταγωδός. Πρώτη και καλύτερη στην περσινή σεζόν ο Παναθηναϊκός με το ακριβότερο ρόστερ της Ευρώπης, για το οποίο θυμίζω ότι πλήρωσε και πρόστιμο 3 εκατομμύρια ευρώ στη EuroLeague, που δεν πήγε στο Final Four. Και αναμφίβολα μιλάμε για μια αποτυχία, έτσι. Δεν το συζητάμε.

Να πούμε ότι γίνεται ένας εντός αγωγικών χαμός. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν φήμες πως κάτι πάρα πολύ μεγάλο ετοιμάζεται από τον Αριστοτέλη Μιστακίδη όσο αφορά το μπασκετικό ΠΑΟΚ.

Και όταν λέω κάτι πολύ μεγάλο από τον Μιστακίδη, αναφέρομαι έτσι στον Νίκολα Μίροτιτς, σίγουρα, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ποιοτικός, δεν το συζητάμε, εντάξει, στην Ευρωλίγκα έχει λίγο πέσει η απόδοσή του. Παρ' όλα αυτά, αν τον πάρει ο ΠΑΟΚ, σίγουρα για το EuroCup μιλάμε για μια βόμβα κανονικότατη. Δεν το συζητάμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα το δούμε. Θα δούμε τι ακολουθεί.

Η φίλη μας εδώ, η Νίκη, στέλνει καλημέρα. Χαιρόμαστε να σας ακούμε. Είστε καθημερινή μας παρέα. Πολύ ωραία θέματα αθλητικά έχετε. Είμαστε συντονισμένοι. Νίκη από Λευκάδα. Καλησπέρα, Νίκη.

Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σας θέλω συντονισμένους, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη αμέσως μετά το break με άνθρωπο που έχει ζήσει ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις, έτσι. Πάμε σε break και θα τα πούμε όλα εκτενώς.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: εξειδικευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Τώρα θα πάμε σε μια ακόμα είδηση για το κομμάτι του ποδοσφαίρου, στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή της Ματίνας Νταρζάνου και της Χριστίνας Κανέλου. Οι δύο παίχτες έχουν ήδη ενσωματωθεί και είναι στην προετοιμασία του τριφυλιού για την επόμενη σεζόν. Η Ματίνα Νταρζάνου αγωνίστηκε στην Πογκόν την περσινή σεζόν στην Πολωνία από το 2021 μέχρι το 2025. Έπαιζε με τον Παναθηναϊκό. Η 26χρονη Χριστίνα Κανέλου ήταν στη ΣΥΠΑ όπου σπούδαζε, ενώ επέστρεψε στην Ελλάδα, αγωνίστηκε στη Μύκονο, τον Παναθηναϊκό, τον Αστέρα Τρίπολης και τη Ρέα. Επέστρεψε και αυτή στον Παναθηναϊκό. Οι δύο παίκτηρες ενσωματώθηκαν στην πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή.

0: Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει την Ναϊμέγγεν απόψε στις 9 η ώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, και όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσε να μην έχει τη μερίδα του Λέοντος η απόψινή αναμέτρηση των Πειραιωτών. Γι' αυτό λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια σπουδαία προσωπικότητα που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και από τα ελληνικά γήπεδα. Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Την περίοδο 86-87 πήρε την μεταγραφή του στους Πειραιώτες και αναφέρομαι στον κύριο Μπονόβα. Κύριε Μπονόβα, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είναι τιμή μας που είστε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Και εμένα και τιμή και χαρά, γιατί μόνο που μας σκέφτεστε και μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο και γενικά και για την αγαπημένη μου ομάδα του Ολυμπιακού, έτσι είναι μεγάλη χαρά.
0: Και όπως και να το κάνουμε, κύριε Μπονόβα, είναι μεγάλη μας τιμή, γιατί εντάξει, είστε και ένας άνθρωπος που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, καταλαβαίνετε ότι έχει άλλο βάρος η άποψή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ξεκινήσω με μια ερώτηση σχετικά με το απόψινό παιχνίδι, έτσι. Πόσο κομβικό θεωρείτε πως είναι αυτό το παιχνίδι με την Ναϊμέγγεν? Ξεκινάει ουσιαστικά τη φετινή του ευρωπαϊκή πορεία απόψε, έτσι. Είναι ο πρώτος του αγώνας, πρώτος επίσημος κιόλας.
1: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι να ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή ποδοσφαιρική χρονιά και σε όλες τις ομάδες, έτσι. Ξεκινάμε από το γεγονός, γιατί μας η χαρά, έτσι, των παλιών ποδοσφαιριστών είναι να κερδίζει το ποδόσφαιρο, έτσι να προωθούνται παιδιά Ελληνόπουλα, ώστε να βλέπουμε θέαμα και να υπάρχει καλή παρουσία των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έτσι που ξεκινάμε από αυτή την ευχή. Δεύτερον, πιστεύω ότι ένας Ολυμπιακός κανονικός, δηλαδή επειδή ο Ολυμπιακός τα δύο τελευταία χρόνια με τη Λίμπαρ έχει κάνει μια καταπληκτική πορεία. Έτσι, δηλαδή πήρε το Conference League, πήρε το Double, έτσι, πέρυσι στο Νήμα δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα, οπότε έβγαλε παιδιά Ελληνόπουλα τα οποία παίζουν. Αυτή είναι η παρακαταθήκη η οποία χρεώνεται στον πρόεδρό μας, τον κύριο Μαρινάκη, που έχει δώσει τα όπλα στον κύριο Μεντιλίμπαρ, και η επιλογή αυτή νομίζω ήταν πολύ καλή, και τον βλέπουμε ότι αυτή η ομάδα έχει μια προσωπικότητα, είχε καλή παρουσία στο Champions League και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί, γιατί έχει χτίσει ένα κορμό που νομίζω ότι απόψε ένας καλός Ολυμπιακός, ο οποίος νομίζω ότι το 80% θα είναι η περσινή ομάδα, μία-δύο προσθήκες οι οποίες θα μπουν, η ποιότητα αυτών των παιχτών να βοηθήσουν το υπάρχον υλικό. Έτσι, με έναν κατάμεστο Καραϊσκάκη που πάντα είναι ολοδέκατος παίκτης, εάν ο Ολυμπιακός παίξει και παίξει αυτό που μπορεί, που παίζει ψηλά, έχει ηρεμία στο παιχνίδι, έχει διατήρηση μπάλας, έτσι, και μετά πιστεύω όσο πηγαίνει το παιχνίδι, πρέπει να μπει ένα γρήγορο γκολ, να προσέξει τα νότα, έτσι, γιατί όταν είναι ένα τρίτο παιχνίδι κομβικό, πάντα πρέπει να έχει το 0. Ένα γκολ θα τον κάνει, γιατί όταν έχεις ένα Αλκαπί, έχεις Τσικίνο, έχεις τον Ζώτα, δηλαδή αυτοί οι παίκτες, έχεις Φορτούνι. Δηλαδή η ομάδα τώρα έχει πληθώρα παιχτών. Δηλαδή και ποιοτικούς παίκτες, κατέβασε το μέσο ηλικίας που είναι σημαντικό, αλλά έχει και πορεία σαν ομάδα αυτός ο Ολυμπιακός. Έτσι, και πιστεύω ότι αν μπει από την αρχή και κάνει ένα γκολ, μετά νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Ποια εικόνα σας έχει δώσει ο φετινός Ολυμπιακός μέχρι τώρα, τουλάχιστον από την εικόνα του στα φιλικά, έτσι? Γιατί επίσημο παιχνίδι δεν έχει παίξει ακόμα. Είναι το πρώτο του το απόψινό.
1: Κοίτα, επειδή πάντα ακούς, κάνεις το rotation στα φιλικά, να τους δεις όλους τους παίχτες, ποιοι μπορούν να δεις, γιατί ήταν πάρα πολλοί παίχτες. Γιατί όταν κάνεις πάνω από 10-10 μεταγραφές κάναμε, ώστε αυτοί τώρα για να μπουν σε

0: Πάνω στις 40, αν του κάνεις τη δουλειά του με τη Λίμπαρ, έχεις θέση. Αυτό είναι το κέρδος και νομίζω ότι το εισπράττουμε εμείς σαν παλέμαχοι και έτσι με την πορεία και το ελκυστικό ποδόσφαιρο και την αγωνιστική πειθαρχία και βγαίνει και στο γήπεδο από τους ποδοσφαιριστές. Όποιος μπει, έτσι και οι αλλαγές οι πέντε, δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό, ώστε η ομάδα να κερδίσει.
1: Εσείς, κύριε Μπονόβα, αν βρισκόσασταν σήμερα στα ευρωπαϊκά, στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, στους ποδοσφαιριστές πριν το παιχνίδι, τι θα τους λέγατε συγκεκριμένα? Γιατί έχετε ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές, έτσι.
0: Επειδή ήμουν έτσι ποδοσφαιριστής και νομίζω ότι εκεί, δηλαδή στον παίχτη, μπαίνει ο προπονητής, έτσι και ο προπονητής, και ο παίχτης μπαίνει στον προπονητή. Δηλαδή τι θέλει, άρα τι γίνεται. Το πιο σημαντικό είναι ότι να έχουν ηρεμία, να έχουν επίσης στον εαυτό, να βάλουν στο μυαλό τους τι παιχνίδια κάνανε με μεγάλες ομάδες, με τη Ριάλ, με την Αϊτχόβεν, μέσα στον Άγιαξ 1-2. Δηλαδή το 80% των παιχτών μέσα στις 11ης θα είναι αυτοί οι παίχτες που φέρανε τα αποτελέσματα και οδηγήσαν τον Ολυμπιακό και στο κόνφερα σκεφτό. Άρα τι γίνεται, ο παίχτης έχει πίστη στον εαυτό του και στην ομάδα. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι η ομάδα που πάνε από κάθε παίχτη. Και πιστεύω ότι δεν θα πει πολλά λόγια ο Μαντιλίμπαρ. Ο Μαντιλίμπαρ, επειδή έχει εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά, τον βγάλουν ως προπρόσωπο, ότι και σήμερα θα τον βγάλουν ως προπρόσωπο. Γιατί είναι ομάδα χτισμένη. Δηλαδή παίζει με αυτοματισμούς, έχει ηρεμία, έτσι παίζει ο ένας για όλους και οι όλοι για ένα. Άρα θα τον βγάλουν στο γήπεδο. Και στο βέβαια και ο κόσμος ο οποίος αγαπάει αυτή την ομάδα είναι και κατά πάνω, έτσι και στα δύσκολα και στα εύκολα. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να μπει ένα γκολ και από εκεί μετά να υπάρχει ισορροπία όσον αφορά τις αλλαγές μετά το 60, που πάντα θα έχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι πρεμιέρα, πάντα θα έχει τις δυσκολίες όσον αφορά τη διαχείριση, μετά το οποίο πάντα ο Μεντιλίπα τα διαχειρίζεται καλά και κάνει και νωρίες τις αλλαγές. Και 5 αλλαγές νομίζω ότι είναι σημαντικές όταν γίνονται σωστά για να μπορέσουν να δώσουν όθησης.
1: Εσείς έχετε ζήσει πολύ μεγάλες βραδιές με τον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι. Έχετε αγωνιστεί κιόλας στους Πειραιώτες. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω πόσο διαφορετική είναι η ατμόσφαιρα όταν παίζεις ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Κοίτα, είναι η βιτρίνα του ποδοσφαίρου, έτσι, δηλαδή τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά είναι και... είναι μια ανάταση για έναν παίχτη ο οποίος βάζει το κουστούμι του στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί τι γίνεται, όταν σε όλη την Ευρώπη θέλεις να αποδείξεις και να δείξεις ότι και εγώ εδώ στην άκρη της Ελλάδος, έτσι, είμαι ένας παίχτης στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδος και πρέπει να αποδείξω ότι επάξια φορά αυτή την ερυθρόλευτη φανέλα, έτσι, και πρέπει να δώσω το 100% για να μπορέσει η ομάδα να διακριθεί, να χαρώ το παιχνίδι και να βοηθήσω το συμπαίχτη. Αυτή είναι η νοοτροπία του επαγγελματία ποδοσφαιριστή, επειδή έχει ένα ρόστερ εξαιρετικά που έχει έρθει από καλά πρωταθλήματα. Νομίζω είναι αυτή η παρακαταθήκη που έχει αυτός ο Ολυμπιακός. Και πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά έχουν συνέπεια, έχουν αγωνιστική πειθαρχία, είναι από καλές σχολές, έτσι, και γρήγορα παίρνουν και αφομοιώνουν αυτά που θέλει ο Μεντιλίπαρ. Είναι σημαντικό. Έτσι, δηλαδή την αγωνιστική πειθαρχία, τη δικαιοσύνη, αυτό το εισπράττει ο παίχτης και αμέσως το δίνει μέσα στην ομάδα. Γιατί μέσα από το σύνολο βγαίνει και ο καλός ο παίχτης. Όσο καλύτερος παίχτης έχεις, έχεις καλύτερη συνεργασία.
1: Τώρα η ερώτηση που θέλω να σας κάνω, στην θητεία που είχατε εσείς ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, θα ήθελα να μου πείτε ποια στιγμή θυμάστε περισσότερο, ποια σας έχει μείνει χαραγμένη περισσότερο από όλες.
0: Κοίταξε, είναι το ένα μάτι στο οποίο το Champions League που παίξαμε, έτσι με την Κόρνικ, έτσι που κάναμε εξαιρετικό και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή 2-1 μέσα στο... χάσαμε μέσα στην Λεχ Πόζνα και 1-1 στο Καραϊσκάκι, που είχαμε εξαιρετική, χάσαμε ευκαιρίες, δηλαδή τη βάλαμε μέσα στα δίχτυα, η ομάδα. Δηλαδή από τύχη δεν πήρε την πρόκληση. Και ένα άλλο παιχνίδι το οποίο δεν έπαιζα ήταν σημαντικό, με τον Άγιαξ τον καλό, έτσι, η πρώτη χρονιά, που

0: που νομίζω ότι ο Άγιαξ ήταν η καλή ομάδα τότε με Βαμπάστερ, Γκούντε, Ράικα, Δέτη που είμαστε, αλλά και πάλι η ομάδα έδειξε πρόσωπο στο δεύτερο παιχνίδι. Στο πρώτο δεν ήμασταν τόσο καλοί. Αλλά θέλω να σου πω ότι ήταν παιχνίδια τα οποία που ήμουν εγώ στον Ολυμπιακό στα δύο χρόνια που υπηρέτησα τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ήταν σημαντικά. Ήταν άλλο επίπεδο αυτή, άλλο επίπεδο εμείς. Εμείς γενικά σαν χώρα ήμασταν στα πρώτα βήματα, υπήρχε ταλέντο, δεν υπήρχε οργάνωση. Αυτοί τώρα είχαν 7 γήπεδα, είχαν άλλη τεχνογνωσία, αλλά πάλι εμείς με το ταλέντο και την ομαδικά και τον ψυχισμό που διακρίνει τον Έλληνα, όταν στα δύσκολα μαζευόμαστε, κάνουμε θαύματα. Είναι και το DNA μας. Έτσι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ένας καλός Ολυμπιακός πάντα θα έχει παρουσία, γιατί έχει το DNA του και τον ακολουθεί. Έτσι. Mm-hmm.
1: Ήθελα να ρωτήσω επίσης, αν μπορούσατε να ξαναπαίξετε έναν αγώνα ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό, από αυτούς που έχετε ήδη παίξει, ποιον θα διαλέγατε, που να μπορούσατε έστω να προσπαθήσετε να αλλάξετε το αποτέλεσμα?
0: Κοίτα, ακούω τον Άγιαξ σίγουρα, γιατί είναι πρεστίζ όταν ακούς παίζει με μια τεράστια ομάδα της Ολλανδίας που έβγαλε παίχτες, έβγαλε, έτσι μιλάμε για Κρόιφ τώρα και τεράστιους παίχτες, Βαμπάστερ, Γκούντε, Ράικαρντ, έτσι. Όταν απέναντι έχεις τέτοιους παίχτες και προσπαθείς εσύ να τους κερδίσεις, εκεί δείχνεις και τις δυνατότητες, ότι πόσο δυνατός είναι ο Έλληνας, τι ταλέντο έχει και έτσι μπορεί να διακριθεί σε τέτοια μεγάλη. Εκεί είναι το σημαντικό. Και εκεί εγώ πάντα επιδίωκα, όπως και στην εθνική ομάδα, τέτοια όπως και με τον Ερακλή, με Βαλένθια, επιδίωκα, προσπαθούσα να γίνω όσο το δυνατόν για να μπορώ να έχω ψυχολογία απέναντι σε αυτούς, ότι και εγώ έχω μεγάλη αξία σαν ποδοσφαιριστή. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια σε κάνουν ποδοσφαιριστή, κανονικό ποδοσφαιριστή, ευρωπαίο ποδοσφαιριστή. Γιατί και όταν έχεις παράλληλα και είσαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας και φοράς και το εθνόσημο, είναι η ταυτότητα του κάθε ποδοσφαιριστή. Άρα εκεί προσπαθώ και εγώ από την πλευρά μου, πάντα έδινα το καλύτερο εαυτό, να διακριθώ στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά μάλλον παιχνίδια, ώστε να πάρω τα ένσημα και εδώ και από ανθρώπους της Ευρώπης, προπονητές, να διακριθώ.
1: Επίσης θα σας πάω και στην εθνική ομάδα, γιατί την αναφέρατε κιόλας. Ήθελα να ρωτήσω, ποιος είναι καταρχάς ο καλύτερος, όσον αφορά στον Ολυμπιακό τουλάχιστον, ο καλύτερος συμπαίκτης που είχατε, που έχετε αγωνιστεί δίπλα του, έχετε αγωνιστεί στην ίδια ομάδα, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Είχα τη χαρά και την τιμή, έτσι, να έχω έξι παίχτες διεθνείς, έτσι, δηλαδή ο Μίχος Αναστόπουλος, ο Μητρόπουλος, ο Ξανθόπουλος, ο Αποστολάκης. Ήμασταν μια εξάδα τότε που πήραμε και το πρωτάθλημα, που ήμασταν διεθνείς. Έτσι, άρα μέσα σε αυτούς βάζω τους τρεις παίχτες που είχαν την τιμή και τη χαρά. Πήρα και πολλά σημαντικά στοιχεία από αυτούς. Ήταν ο Σέσης, εθνική Σερβία, ο Πεχταράς. Ήταν ο Μπάριος, εθνική Ουρουάη, αρχηγός. Και ήταν και ο Φούνης ο συγχωρεμένος. Δηλαδή, τι μπορεί να, όταν έχεις τέτοιο μεγέθος σε παίχτες, υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και τιμή, έτσι, που να παίξεις δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως και στους Έλληνες, έτσι, που ήταν τεράστια ονόματα, γράψαν τη δικιά τους ιστορία και να είσαι συμπαίχτης και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική. Αυτή είναι η αναγνώριση και ο σεβασμός που σου δίνει το ποδόσφαιρο και γενικά ο συμπαίχτης.
1: Να σας πάω και λίγο τώρα στην Εθνική Ομάδα, διότι έχετε καταγράψει και 20 συμμετοχές, αν δεν έχω κάνει λάθος. Έχετε σκοράρει και ένα γκολ.
0: Και ένα γκολ με την Κύπρο, το 3-1.
1: Θέλω να μου πείτε, σε αυτές τις 20 συμμετοχές, ποια είναι αυτή αρχικά που σας έχει μείνει χαραγμένη ως ποδοσφαιριστής που έπαιξε με τα γαλανόλευκα?
0: Κοίτα, η πιο σημαντική, έτσι, ήταν με την Ολλανδία το 87, το Σκέμπι Μαρτίο 1-1, με την καλή ομάδα που το 88 το πήρε στη Γερμανία. με γκολ του Σαραμάκου 0-1, ισοφάρισε ο Μπαμπάτεν. Έτσι μιλάμε για μια τεράστια ομάδα, έτσι που ήταν όλοι διεθνείς, σε τρεις είχαν πάει στη Μίλαν, ο Γκούλετ, ο Μπαμπάτεν και ο Ράικαρτ, ο Βάουτερ έπιζε Μπάγερ, Βαν Μπρόκελεν, μιλάμε για παίχτες τώρα υψηλού επίπεδου. Και όταν εσύ πας τώρα σε 70.000 κόσμο, έτσι και λένε οι Έλληνες που γράψαν ιστορία, πήγαμε εκεί, προηγηθήκαμε 0-1 και σφαριστήκαμε 1-1. Δηλαδή αυτή η στιγμή είναι χαραγμένη και όλοι, δηλαδή όλο το κλίμα που μας περιμένανε, μας λέγανε πεντάρες, μας δείχνανε πεντάρες θα πάμε, και στο έκτο λεπτό γίνεται γκολ Σαραβάκου 0-1. Παγώνει το γήπεδο και μετά, εντάξει, η ομάδα, αλλά είχε χαρακτήρα ομάδα. Δηλαδή δεν παίξαμε σαν τη γάτα με το ποντίκι. Παίξαμε ανοιχτά, όμορφα, καλό ποδόσφαιρο και για εξού και το αποτέλεσμα 1-1.
1: Επίσης, μια ακόμα ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω. Αρχικά, όσον αφορά τώρα στο νέο πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν, θέλω να πείτε καταρχάς τι πιστεύετε ότι θα δούμε στο πρωτάθλημα αυτό. Ποια ομάδα πιστεύετε θα είναι έκπληξη, ποια ομάδα θα είναι η δυσάρεστη έκπληξη του πρωταθλήματος?
0: Κοίτα, πρώτα απ' όλα να πω συγχαρητήρια στις δύο ομάδες που ανεβήκανε. Εγώ αυτός υπηρέτησα και τις δύο ομάδες. Σαν ποδοσφαιριστής στον Ηρακλή 4 χρόνια. Έτσι είναι χαρά και τιμή και έχει τον έχω στην καρδιά μου και την βοηθική σπράτη και τον κόσμο μου, ότι πάω στη Θεσσαλονίκη, την αγάπη και την ανταποδίδω. Ήμουν σκάουτερ 2,5 χρόνια, έτσι που με πήρε ο Πρασάς, έτσι με τον κύριο Τσιμπανάκου στην ομάδα, την υπηρέτησα. Άσχετα από το αποτέλεσμα, χάσαμε για 3 λεπτά με την Κηφισιά την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, πρέπει να τους δώσω συγχαρητήρια. Πάμε τώρα στη τετράδα. Νομίζω ότι η τετράδα είναι το σημαντικό, ότι κάνουν πολύ καλές μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, δηλαδή θα γίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έτσι, και βλέπουμε, μετά από εκεί ο Άρης βλέπω ότι ενισχύεται, είναι μέσα. Σίγουρα τώρα ο Λεβαδιακός, επειδή έφυγε ένας προπονητής, ο αξιόλογος που πήγε στο ΑΠΟΕΛ, είχε χτίσει μια ομάδα, πήγαν πολλοί παίχτες. Δεν ξέρουμε οι καινούργιες προπονητής πώς θα μπορέσει μέσα σε χρονικό διάστημα τόσο να δέσει την ομάδα. Πάμε τώρα στις άλλες ομάδες, οι οποίες νομίζω ότι η Κηφισιά πάντα δείχνει ένα σημαντικό και έχει μια σταθερότητα. Ο Πανετολικός τώρα με τις μεταγραφές, δεν ξέρω κατά πόσο συμπλήνει μεταγραφές αυτές, όπως και ο Αστέρας Τρίπολης, καινούργιες ομάδες, καινούργιοι προπονητές, πώς αυτές οι ομάδες θα μπορέσουν να μπουν στο γκρουπ εκεί μετά 5 με 8. Έτσι. Είναι ο Βόλος του Μπέου, ο οποίος πάντα έχει καλή παρουσία. Δηλαδή πιστεύω θα γίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και όποιος δεν δείξει χαρακτήρα μπορεί να γίνουν και εκπλήξεις. Άρα πρέπει να έχει σοβαρότητα. Το πρωτάθλημα νομίζω ότι κατά 99% στο δίνει η έδρα. Δηλαδή όταν μέσα στην έδρα σου δεν έχεις απώλειες, τα ντέρμπι δεν χάνεις και εκτός έδρας στην επαρχία περνάς αλόβητος, νομίζω ότι σου δίνει το πρωτάθλημα. Όποιος έχει σταθερότητα και έχει καλή διαχείριση του ρόστερ, ειδικά όταν μιλάμε για το rotation που λέμε, γιατί οι ομάδες αυτές θα είναι και κουρασμένες και αυτά που θα συμμετέχουν στο Champions League, στα Conference League, στα προκριματικά. Άρα εκεί είναι το μυστικό του πρωταθλητή. Αυτός ο οποίος, όποιος έχει διάρκεια και δεν έχει απώλειες από τις μικρές ομάδες, ειδικά στην έδρα, νομίζω θα κόψει πρώτος τον ύμο.
1: Και για να κλείσουμε, γιατί μας πήρε και ο χρόνος, ένα μήνυμα για τον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη και του απόψινού παιχνιδιού.
0: Κοίτα, επειδή πάντα ο κόσμος είναι ο 12ος παίκτης, αγαπάει την ομάδα, από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 είναι το επιθυμεί και χειροκροτεί τον κόσμο, έτσι να συνεχίσει, έτσι από την αρχή να είμαστε κοντά στην ομάδα και πιστεύω ότι θα έρθει το αποτέλεσμα της νίκης. Εύχομαι καλή επιτυχία, έτσι και μέσα σε πλαίσια, γιατί πλέον το ποδόσφαιρο, επειδή πάντα ήταν παιχνίδι, ο κόσμος αγαπάει την ομάδα, δεν έχουμε ακρότητες, και αυτό το Καραϊσκάκι σε νέοι, γιατί είναι μια έδρα η οποία έχει τα πάντα και ακούς χαίρεστη και το ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό.
1: Μια πρόβλεψη για το σκορ του αγώνα, έστω.
0: Ένα 0 με 2-0. Δηλαδή, αν μπει νωρίς τον γκολ, πιστεύω θα ανοιχτούν αυτοί να γίνει 2-0 και πιστεύω είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα δώσει την πρόκληση.
1: Τέλεια. Κύριε Μπονόβα, αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε και διαζώσεις.
0: Να είστε καλά, χάρηκα και είμαι στη διάθεσή σου. Καλές εκπομπές.
1: Να είστε καλά, κύριε Μπονόβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Ανδρέας Μπονόβας. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής, πρώην ποδοσφαιριστής και του Ολυμπιακού, έχει περάσει και από αρκετές ομάδες, μεγάλες ομάδες, όπως ο Ηρακλής, ο οποίος ανέβηκε και πρόσφατα και είναι μεγάλη ομάδα, με μεγάλη μερίδα κόσμου. Έχασα για λίγο και τα λόγια μου. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 272700.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά. Στη Μητρόπολη Αθηνών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κηδεία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, που πέθανε σε ηλικία 93 ετών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίδιο. Στις πληγήσεις περιοχές στη Βιωτία βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνομιλεί με πολίτες και έχει καθορισμένες συναντήσεις. Στον ανακριτή σήμερα, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος Τηλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμού κακουργήματος. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγήθηκαν οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για την δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες του λιμενικού σώματος στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα του ιστιοπλοϊκού σκάφους, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται από την Κυριακή, όταν το σκάφος παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη χώρα, αυξημένες τις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά επιρροτικά και στο Ιόνιο. Πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά ορεινά επιρροτικά, μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα στους 34 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννα στους 31 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
12: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν σας έχουμε ξεχάσει προφανώς. Θα πάω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί βλέπω αρκετά μηνύματα. Ο φίλος μας ο Λευτέρης, μακάρι να φέρει ο Ανίδη Ολυμπιακός γίγαντας Μπονόβας. Μιλάμε τώρα για μεγάλη προσωπικότητα, φίλε Λευτέρη.

Βλέπω και αρκετές ερωτήσεις από τον Αθανάσιο, τον φίλο μας εδώ, για, σχετικά με τον μπάσκετ. Θα τις απαντήσω. Μία ερώτηση ακόμα σχετικά με τον μπάσκετ. Υπάρχει περίπτωση αλλαγής έδρας στη Σαν Λαρίνα μετά την ανακοίνωση της Original για τον Ολυμπιακό? Αυτή η ανακοίνωση πολλούς Ολυμπιακούς τους εξαγρίωσε. Φίλε Αθανάσιε, δεν έχει σημασία τι λένε οι οπαδοί. Σημασία έχει τι κάνουν οι διοικήσεις. Από τη στιγμή που έχει υπάρξει συμφωνία για, μετακίνηση του Ολυμπιακού στη Σαν Λαρίνα για ένα διάστημα, δεν νομίζω να κάτσει να αλλάξει έδρα. Επίσης, οι φίλοι της ΑΕΚ δεν τα βάλανε με τον Ολυμπιακό, αν κρίνω από την ανακοίνωσή τους. Τα βάλανε με τον ίδιο τους τον πρόεδρο, τον κύριο Αγγελόπουλο. Ό,τι έχουν λοιπόν να πούν μαζί τους, θα το πούν με τον ίδιο τον κύριο Αγγελόπουλο. Από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να εικάσω, έτσι. Και επειδή την έχω διαβάσει και την ανακοίνωση προημερών, η αλήθεια είναι ότι αν κρίνω από αυτά που λένε, προαναγγέλνουν μπάρκο. Κατά κάποιο τρόπο. Τώρα το τι θα συμβεί δεν ξέρουμε, το δούμε. Μπορεί να το γεμίζουνε. Εγώ θα πω μακάρι να το γεμίζουνε, γιατί εντάξει, τα γήπεδα πρέπει να είναι γεμάτα. Τα γήπεδα υπάρχουν για να είναι γεμάτα. Το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα πρέπει να τα βλέπει ο κόσμος. Να είναι τα γήπεδα κατάμεστα, γιατί σίγουρα και οι αθλητές το ευχαριστούνται πολύ περισσότερο, όποιο άθλημα και να κάνουν. Και φυσικά, ακόμα και εμείς, το απαντάω και ως Γιώργος, όταν πηγαίνεις σε ένα γήπεδο για να μεταδώσεις, έχει άλλη γλύκα όταν είναι γεμάτο. Ο φίλος μας ο Αθανάσιος ρωτάει και για τις τιμωρίες του Ναν και του Τζόουνς. Θα ισχύσει απίστευτη τη τιμωρία του Τζόουνς των 7 αγωνιστικών? Αυτό η αλήθεια είναι θέλω να το δω, γιατί δεν έχω κι εγώ κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση. Θέλω να το ψάξω, γιατί είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Η αλήθεια είναι πως, να είμαστε ειλικρινείς, υπό άλλες συνθήκες και αν ήταν άλλοι αθλητές και άλλες ομάδες, μπορεί να είχαν υπάρξει μέχρι και λύσεις συμβολαίου.

Μέχρι τώρα, τουλάχιστον από ό,τι το ψάχνω, ο Τζόνς θα τιμωρηθεί με 7 αγωνιστικές, ναι. Και 54.000 ευρώ επιπλέον διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για τα επεισόδια κλπ. Τώρα, το τι θα γίνει, αν θα ασκήσει έφεση ο Ολυμπιακός, αυτό θα το δούμε. Υποθέτω πως θα ξαναεξεταστεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι βαριά η τιμωρία. Τώρα που το διαβάζω, έχει ήδη προσφύγει. Τώρα το τι θα γίνει, δεν το έχουμε δει.

Θυμίζω ότι έχουν, ότι και οι δύο αιώνιοι έχουν δεχτεί μείον δύο για το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Και όταν λέω μείον δύο, εννοώ μείον δύο βαθμούς. Αφαίρεση δύο βαθμών από το πρωτάθλημα που αναμένουμε την αρχή του στην Basket League.

Στο μεταξύ, από ό,τι βλέπω, Gianluca Di Marzio έχει κάνει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ με θέμα συζήτησης, κεντρικό θέμα συζήτησης, το Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος, από ό,τι βλέπω, έχει προσελκύσει αρκετές ομάδες. Μία από αυτές έχει και έναν συμπατριώτη του μέσα, θα πω. Ο λόγος για τις Chelsea, Juventus και Dortmund. Η Dortmund, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, θέλει να δημιουργήσει ελληνική παροικία πάνω, τι λες. Θέλει να δημιουργήσει ελληνική παροικία η Dortmund. Πήρε τον Καρέτσα, κέρασε γύρω τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Και αν πάρει και τον Κωνσταντέλια, θα κάνουν ωραία παρέα οι δύο πιτσιρικάδες. Είναι και κοντά στην ηλικία, είναι πολύ μικροί και οι δύο. Θυμάμαι κιόλας πάνω τον γκολ της Εθνικής με τη Σκωτία, που τον γκολ του Καρέτσα στο Hampden Park, που πάει στον κόσμο, πανηγυρίζει, πάνε και οι υπόλοιποι διεθνείς, είναι όλοι μια αγκαλιά και ξαφνικά πάνε να γυρίσουν στο γήπεδο και βλέπεις δίπλα-δίπλα τώρα Ζαφίρι, Μουζακίτη, Κωνσταντέλια, Καρέτσα. Και είναι λες και βλέπεις τη γαλαρία στην Πενταήμερη. Πραγματικά τους έβλεπα και το βλέπω μετά, ξέρω εγώ, στα στιγμιότυπα, φίλοι ακροατές, και μη είχε πιάσει γέλιο. Δηλαδή λέω, Παναγία μου, τι έγινε, πήγαν τώρα Πενταήμερη τα παιδιά με την τρίτη λυκείου και αποφασίσαν να παίξουν και μια μπαλίτσα. Και ήταν και ο Βαγιανίδης, που και αυτός δεν είχε τόσο, δεν είναι και αυτός νεανική φάτσα, είναι και νέος ο άνθρωπος, δηλαδή μιλάμε τώρα για το βλέπεις και γελάς, δηλαδή εντάξει.

Τι να λέμε, πάντως μακάρι να μπορέσουμε να βρεθούμε επιτέλους και σε μια τελική φάση κάποιας διοργάνωσης, είτε Μουντιάλ είτε Euro. Να βρεθούμε επιτέλους γιατί μας αξίζει. Ο φίλος μας ο Διαμαντή τώρα ρωτάει αν έχουμε νέα για Ντόρσεϊ. Κοίταξε, μετά και από την κίνησή του στο χώρο του Real Estate, τώρα που επενδύει 500.000 ευρώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, έφτιαξε μια δική του εταιρεία για το χώρο των ακινήτων. Δεν ξέρω κατά πόσο, εντάξει, θα φύγει, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δείχνει πολύ καλή διάθεση και ο ίδιος στην προοπτική παραμονής του. Έτσι. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται εύκολο. Θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο. Εντάξει, τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, αλλά ο ίδιος έχει επικοινωνήσει την θέλησή του, την επιθυμία του για καλύτερο συμβόλαιο. Και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι σίγουρα θα μιλήσουν με τον. Έχουν μιλήσει και με τον ατζέντη. Οι διαπραγματεύσεις έχουν πάει καλά. Και αναμένουμε σίγουρα νεότερα. Δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο, κάτι καινούριο στην υπόθεση Ντόρσεϊ, αλλά πιθανότατα να έχουμε να έχουμε εξελίξεις σύντομα. Και ο Πίτερς, ναι, φίλοι Διαμαντή, συμφωνώ, και ο Πίτερς άνοιξε ένα εστιατόριο στο μικρό λίμανο και έφυγε. Η αλήθεια είναι ότι θέλω και να πάω σε αυτό το εστιατόριο να φάω κάποια στιγμή. Δεν έχει τύχει. Και έχω ακούσει και πολύ καλά λόγια, η αλήθεια είναι. Οπότε πρέπει να πεταχτώ κάποια στιγμή. Βλέπω ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει φοβερό. Θα πάω να το τιμήσω, φίλε Διαμαντή. Πραγματικά, θα πάω να το τιμήσω.

πούμε πως σήμερα ο Γιουσέφ Ελαραμπή πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τα χρώματα της Μαρκό. Η Μαρκό, η οποία όπως έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, έχει βάλει στο στόχαστρό της και το Ρουμπέν Σεμέδο. Θέλει να φτιάξει μια εντυπωσιακή ομάδα. Ο Ρουμπέν Σεμέδο, κακά τα ψέματα, ένας πολύ ποιοτικός αμυντικός.

0: βλέπω και το μήνυμα της Αποστολίας. Ναι, Αποστολία έχει βουίζει, λέει, ο τόπος που ζωντόρισε θα πάει στον μισθό αντίπαλο, τον Παναθηναϊκό. Ψάξτε. Δεν χρειάζεται να το ψάξω. Εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει στη γωνία για τον Ντόρσεϊ. Δεν το συζητάμε αυτό. Ο Διαμαντής λέει πως το πιάτο αυτό είναι ακριβό που μου λέει εδώ, μπριζόλα κόντρα με φιλέτο. Εντάξει, θα το τιμήσω, φίλε Διαμαντή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάω. Που καταλαβαίνει. Υγεία να έχουμε, να το ευχαριστιόμαστε. Τι να πρωτοπούμε. Να δούμε τώρα τι άλλο θα αναφέρουμε. Όπως έχουμε πει, εντάξει, για τον Καρέτσα, για τον Κωνσταντέλια, πολύ πιθανόν, αν πάει στην Ντόρμουντ θα βρει και τον Καρέτσα, θα δημιουργηθεί εθνική παροικία εκεί πέρα, όπως είπα πριν. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι ίσως και η καλύτερη κίνηση που θα μπορούσε να κάνει αν πάρει μεταγραφή. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: 77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Αγαπάμε Ελλάδα.
5: Στηρίζουμε Ελλάδα.
4: Για όλους τους προορισμούς μας.
5: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
4: lanisadv.gr.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Ακούστε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
12: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
13: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ με λιγαλά.
12: Τηλέφωνο 27240-27270.
14: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
15: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
14: Για τα μερεμέτια?
15: Εκεί.
14: Και για τα βαψίματα?
15: Τι λέμε.
14: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
15: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
16: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
15: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
15: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
16: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
15: Τηλέφωνο 27210-69454.
16: Κλίμης.
15: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
17: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε Αλφα παντού.
17: Δηλαδή?
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
20: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
21: Συντονίσου.

0: Όπως έχουμε ξαναπεί, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού, η αλήθεια είναι ότι έχει τραβήξει αρκετά την επικαιρότητα, τη μονοπωλία λίγον τι, γιατί εντάξει, είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι των Πειραιωτών και όπως είναι λογικό θα ασχοληθούμε και πάλι με αυτό. Γι' αυτό λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα να έχω άλλη μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του Ολυμπιακού, έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει και το όνομά του με τον Ολυμπιακό σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχει καταγράψει αρκετές συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα και αναφέρομαι στον Γιώργο Αμανατίδη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Αμανατίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε εδώ.
1: Και... Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να σας ξεκινήσω σιγά σιγά με το θέμα, καταρχάς με την απόψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού που μπαίνει από νωρίς σε ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο που ναι μεν είναι φαβορί, ωστόσο δεν είναι εύκολος ο αντίπαλος αυτός.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός καλείται να παίξει ένα παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του. Θα πρέπει να εκμεταλλευτεί οπωσδήποτε τον παράγοντα έδρα. Θα πρέπει ο κόσμος που θα πάει σήμερα στο γήπεδο να βοηθήσει την ομάδα. Η ομάδα φαίνεται ότι στην παρούσα φάση έχει κάνει μια πολύ δυνατή προετοιμασία, αλλά δεν είναι στα καλύτερά της. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι ο Ολυμπιακός με την ποιότητα των παιχνών που έχει δεν μπορεί να κερδίσει. Έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία είναι τρομερά επιθετική. Μοιάζει πάρα πολύ και ο τρόπος παιχνιδιού της με αυτόν του Ολυμπιακού, δηλαδή πρεσάρει ξυλά, κλέβει μπάλες, απειλεί άμεσα, απλώνεται στο γήπεδο, στο επιθετικό της μισό, δημιουργεί διάφορες καταστάσεις από τα πλάγια, έχει ταχύτητα, έχει καλή κατοχή μπάλας. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι σήμερα. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποφασιστικό, θα έλεγα. Θα πρέπει να έχει καθαρό μυαλό, θα πρέπει να διαχειριστεί πολύ έξυπνα το παιχνίδι. Αν μπορεί να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα στην παρούσα φάση, έχοντας, μπαίνοντας στη διαδικασία ενός πρώτου παιχνιδιού επίσημου, για 60-65, το πολύ 70 λεπτά να μπορεί να παίξει σε υψηλή ένταση. Μετά από εκεί θα πρέπει να είναι πολύ έξυπνος, να είναι το τακτικό του πλάνο έτσι ώστε να μπορεί να χτυπήσει την Αϊμέγγεν, να την εγκλωβίσει για να μπορεί να πάρει αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό το πρώτο παιχνίδι και είναι πολύ σημαντικό το να κερδίσει. Έχω πει και αλλού ότι εμένα προσωπικά στην παρούσα φάση δεν με ενδιαφέρει το πώς θα πάρει τη νίκη. Αν θα παίξει δηλαδή καλά, μέτρια, άσχημα, δεν ξέρω, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι στην παρούσα φάση, το πρώτο επίσημο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει για να μπορέσει να λειτουργήσει με ηρεμία τις επόμενες ημέρες για να πάει να παίξει το δεύτερο πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Ολλανδία.
0: Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα. Ποιο είναι ουσιαστικά αυτό που δεν πρέπει να κάνει, έτσι.
1: Νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα όπου προσπαθεί από το πρώτο λεπτό να σε πνίξει. Είναι φύση επιθετική και αυτό φαίνεται και από τα γκολ που έχει πετύχει την περσινή περίοδο. Βέβαια, αυτό δεν πάει να πει ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι θα μπορεί να έχει την ίδια απόδοση που είχε στην περσινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να ελέγξει το ρυθμό, να ελέγξει το παιχνίδι, να έχει την κατοχή μπάλας, έτσι ώστε να μην επιτρέψει αυτή την ομάδα να είναι επικίνδυνη και να τον απειλήσει είτε με κάποιες φάσεις είτε με κάποιο γκολ.
0: Ο Ολυμπιακός γενικότερα έχει μάθει, η αλήθεια είναι, να παίζει με την πίεση του πρέπει,
1: ναι,
0: πλέον τα τελευταία χρόνια. Είναι τελικά αυτό.
1: Αυτός είναι ο Ολυμπιακός.
0: Είναι τελικά αυτό πλεονέκτημα όμως ή πολλές φορές γίνεται βάρος?
1: πολλές φορές μπορεί κάποιος ποδοσφαιριστές να τους δημιουργήσει θέμα, να τους πνίξει. Η λέξη πνίξει είναι σχολικά. Γι' αυτό έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι η φανέλα του Ολυμπιακού είναι πολύ βαριά. Ο Ολυμπιακός τα θέλει όλα. Θέλει το αποτέλεσμα, θέλει το ελκυστικό ποδόσφαιρο, θέλει να παίζει καλά, θέλει νίκες. Δεν δέχεται άλλο αποτέλεσμα. Αυτό, όλη αυτή η απέτηση, δημιουργεί θέμα σε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν είναι δυνατοί ψυχολογικά, θα έλεγα, να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Αλλά ταυτόχρονα είναι και κάτι το οποίο τον κάνει ξεχωριστό τον Ολυμπιακό.
0: Να σας πάω τώρα στις επιπροσωπικού ερωτήσεις που έχω μπροστά μου. Εσείς ήσασταν ένας ποδοσφαιριστής με πάθος και ένταση. Ναι. Ποιος ήταν ο λόγος που σας έκανε όμως να μπαίνετε πάντα τόσο αποφασισμένος στο γήπεδο, στο χόρτο?
1: Καταρχήν είναι αυτό βγαίνει και από τον κάθε ποδοσφαιριστή, ότι αυτό που κάνει θα πρέπει να τον γεμίζει. Να το πω πιο απλά, να το γουστάρει πολύ. Εγώ αυτό που έκανα το ζούσα. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είναι κάτι το οποίο μου άρεσε να το κάνω και είναι γενικότερα χαρακτηριστικό της ζωής μου. Ζω την κάθε στιγμή και αυτά που έχω ζήσει με τον Ολυμπιακό, γι' αυτό που μου έχει προσφέρει ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να το αναπληρώσει τίποτε. Το πάθος σε μένα που διακατήχε έτσι ώστε να μπαίνω και να παίζω με αυτόν τον τρόπο, μην ξεχνάτε ότι έχω ζήσει τα πέτεινα χρόνια. Mm-hmm. Δύσκολα χρόνια, πολύ δύσκολα χρόνια και χρόνια όπου πραγματικά έμαθα πάρα πολλά για τον Ολυμπιακό και είναι χρόνια τα οποία αν τα δουλέψεις λίγο στο μυαλό σου μπορείς να καταλάβεις πραγματικά πώς

0: την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά τα πετρινά χρόνια. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε καταρχάς πώς ήταν η στιγμή που κατακτάει ο Ολυμπιακός, πώς ζήσατε μάλλον αυτή τη στιγμή που κατακτάει μαθηματικά το πρώτο του πρωτάθλημα μετά τα πέτρινα χρόνια.
1: Ανεπανάληπτες οι στιγμές. Ανεπανάληπτες. Και όλη εκείνη η φουρνιά των ποδοσφαιριστών είναι πολύ τυχερή που ήταν παρόν σε αυτή τη στιγμή όπου μετά από 10 χρόνια ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα. Ήταν μια χρονιά η οποία ξεκίνησε για να γίνει, να δημιουργηθεί μια ομάδα υψηλών προδιαγραφών, μια ομάδα όπου θα μάθει να κερδίζει, θα έχει νοοτροπία νικητή, μια ομάδα όπου την ενδιέφερε πολύ να παίξει καλό ποδόσφαιρο και αν ερχόταν το πρωτάθλημα καλώς, αν ερχόταν...
0: Με ακούτε, κυρία Αμανατίδη? Δεν μας ακούει ο κύριος Αμανατίδης. Θα επιχειρήσουμε να τον ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει με τον Γιώργο Αμανατίδη. Κύριε Αμανατίδη, με ακούτε τώρα, έτσι?
1: Χίλια συγγνώμη, απλά είμαι στο αυτοκίνητο και σας μιλάω με ανοιχτή ακρόαση και είναι λογικό να χάνετε κάποιες φορές το σήμα.
0: Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει θέμα. Λέγαμε λοιπόν για την επιστροφή στην κορυφή μετά τα πέτρινα χρόνια.
1: Ναι, η επιστροφή στην κορυφή. Δεν ξέρω αν με ακούσατε καθόλου τι είχα πει. Ότι ο στόχος εκείνης της ομάδας ήταν να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να δημιουργηθεί μια ομάδα υψηλών προδιαγραφών και μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Αυτά ήταν τα πρώτα πράγματα οποία ζήτησε από εμάς ο προπονητής μας, ο Μπάγεβιτς, όπου τότε σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να ακούει τη λέξη πρωτάθλημα. Βλέπαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να το κερδίζουμε και στο τέλος θα κάναμε τον απολογισμό μας έτσι ώστε να δούμε αν έχουμε πάρει το πρωτάθλημα. Ο στόχος μέσα μας σίγουρα ήταν ότι αν μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, εξυπακούεται, δεν θα το αφήσουμε. Και όπως και κάναμε. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί μπήκαν τα θεμέλια, μπήκαν οι βάσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα όπου για την επόμενη 7 ετία θα έπαιρνε συνεχόμενα πρωταθλήματα έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα τρομερό ρεκόρ όπου είναι πολύ δύσκολο να το σπάσει κάποια άλλη ομάδα.
0: Τώρα η ερώτηση που θέλω να κάνω, θυμάστε εσείς έχετε ζήσει μια πολύ μεγάλη, έχετε κάνει μεγάλη θητεία στον Ολυμπιακό. Θέλω να μου πείτε, έχετε ζήσει και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θυμάστε κάποιο που να σας έχει σημαδέψει?
1: Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι μια απίστευτη πρόκριση που χάσαμε με την Juventus στο ΆΚΑ, όπου πραγματικά αγγίξαμε το όνειρο να βρεθούμε στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης στη διοργάνωση του Champions League. Ένα παιχνίδι όπου μέχρι σήμερα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, συνεχίζει και μας δημιουργεί δυσάρεστες αναμνήσεις, αλλά θα έλεγα ότι μέσα από κάτι το οποίο σου δημιουργεί στεναχώρια, θλίψη, απογοήτευση, αν το ψάξεις καλά, πιστεύω ότι μπορείς να βρεις και πάρα πολλά ωραία πράγματα. Π.χ. ότι okay, χάσαμε μια πολύ σημαντική πρόκριση και πραγματικά μια πρόκριση απέναντι σε μια τεράστια ομάδα όπως είναι η Juventus, όπου τη φέραμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.

0: η εικόνα κάποιων ποδοσφαιριστών από αυτή την ομάδα, όπου πραγματικά είχαν πιστέψει και αυτοί ότι αυτό ήταν, τελειώσαμε, μείναμε έξω από τον Ολυμπιακό, σου δίνει, μας έδωσε τότε τεράστια δύναμη, έτσι ώστε να, να συνεχίσουμε, να έχουμε νίκες, να συνεχίσουμε να παίρνουμε πρωταθλήματα, να έχουμε τον Ολυμπιακό πάρα πολύ ψηλά. Το γεγονός αυτό, ότι μεγαστήρια όπως ο Ζιντάν, ο Ντεσάμπ, ο Μοντέρο, ο Ιντσάγκη και πάρα πολλοί άλλοι, τη δεδομένη χρονιά αυτή τη στιγμή, τους φέρνει σε αυτή τη θέση, όπου πιστεύουν ότι έχουν μείνει έξω, αυτό σου δίνει μια ικανοποίηση ότι πραγματικά δεν έχεις να ζηλέψεις τίποτα. Ότι μπορείς να σταθείς απέναντί τους και να διεκδικήσεις και να πάρεις αυτό που σου αξίζει. Το σημαντικό είναι αυτό για μένα. Θα ήταν βέβαια, θα άλλαζε όλη η εξέλιξη, η ιστορία του Ολυμπιακού, πιστεύω, αν εκείνο το παιχνίδι καταφέραμε και το κερδίζαμε ακόμη και με το 1-0. Θεωρώ ότι ήμασταν τρομερά άτυχοι σε εκείνο το παιχνίδι, όπου λόγω του αέρα δεχτήκαμε ένα γκολ στα τελευταία λεπτά και ισοφάρισε η Ιουβέντους και πέρασε αυτή στα ημιτελικά του Champions League.
1: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω από τους συμπαίκτες σας, ποιος είναι αυτός που στα ευρωπαϊκά παιχνίδια όταν παίζατε άλλαζε επίπεδο πραγματικά?
0: Θα έλεγα ότι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν καθοριστικός για την πορεία μας τότε και σε Ελλάδα αλλά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ήταν ο Πέτρακ Ντότζεβιτς. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πραγματικά τραβούσε την υπόλοιπη ομάδα, μπορούσε να σου κάνει μια ενέργεια και να ξεσηκώσει, να τον πάρει όλη την ομάδα. Η ποιότητά του ήταν εκπληκτική. Νομίζω, χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, γιατί πραγματικά ήταν παιδιά τα οποία ήταν εκπληκτικοί ποδοσφαιριστές, ο Βασίλης Καραπιάλης, ο Αλέκος Αλεξανδρής, ο Γρηγόρης ο Γεωργάτος, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο Κυριάκος ο Καραταΐδης, ο Δημήτρης ο Ελευθερόπουλος, παιδιά όπου έχουν γράψει ιστορία. Θα έλεγα ότι από όλους αυτούς, χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιον, το γεγονός ότι ο Ντζόρντζεβιτς εκείνη την περίοδο ήταν σε τέτοια κατάσταση όπου πραγματικά καθόριζε και την πορεία της ομάδας μας. Mm-hmm.
1: Αν ήσασταν σήμερα, να σας πάω ξανά λίγο στο σήμερα, αν ήσασταν σήμερα στα αποδυτήρια, τι θα λέγατε στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πριν βγουν στο γήπεδο?
0: Γνωρίζω ότι οι ποδοσφαιριστές στην παρούσα φάση αυτό που θέλουν και αυτό που επιθυμούν είναι να βρεθούν στη μεγαλύτερη διοργάνωση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, και αυτό είναι το Champions League. Αυτό που θα τους έλεγα είναι ότι μπείτε μέσα και χαρείτε το. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να φοράς τη φανέλα και του Ολυμπιακού και να παίζεις αυτά τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να, μετά την περσινή αρκετά καλή πορεία που είχε στο Champions League, να μπορέσει να κάνει κάτι αντίστοιχο και την φετινή σεζόν. Τα παιδιά είμαι σίγουρος ότι θα καταθέσουν ψυχή και σώμα σήμερα, έτσι ώστε να πάρουμε την πρόκληση και αυτό που δικαιούμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι και ο παράγοντας τύχη, όχι μάλλον, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είμαστε άτυχοι, να το πω καλύτερα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να πετύχουμε ένα καλό σκορ και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όπως πρέπει για να πάμε να πάρουμε το εισιτήριο για τα επόμενα δύο παιχνίδια.
1: Ένα μήνυμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού, κλείνοντας σιγά σιγά γιατί μας πιέζει και λίγο ο χρόνος. Ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού που θα βρεθεί σήμερα στο Γιώργος Καρεσκιάκης.
0: Ο κόσμος του Ολυμπιακού ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Το κάνει όλα αυτά τα χρόνια, όπου βρεθεί και όπου σταθεί βοηθάει την ομάδα, τη σπρώχνει, την τομπάρει, την δημιουργεί έναν ενθουσιασμό. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος είναι να δείχνει εμπιστοσύνη στην ομάδα μας και πιστεύω ότι με τη βοήθειά του πραγματικά μπορεί να είναι, δεν το λέω για να το πω, πραγματικά είναι ο 12ος παίκτης.
1: Θα ήθελα και μια πρόβλεψη, αλήθεια είναι, για το απόψινο παιχνίδι. Κυρίως σκορ και σκόρερς, αν υπάρχουν γκολ.
0: Ναι. Ελκαμπή 2-0.
1: Τέλεια.
0: Αυτό πιστεύω, αυτό εύχομαι. Τώρα θα το δούμε στις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Και μακάρι να πέσετε και μέσα. Και γιατί όχι και να πάρει και περισσότερα, να βάλει και περισσότερα γκολ ο Ολυμπιακός άμα τα καταφέρει.
0: Μακάρι.
1: Κύριε Αματίδη, πραγματικά έχω τόσα πολλά πράγματα να ρωτήσω και νιώθω ότι γι' αυτό και με βλέπετε να κλείνω σιγά σιγά τη συνέντευξη, γιατί ο χρόνος η αλήθεια είναι μας πιέζει. Βέβαια επιφυλάσσομαι, έτσι, να βρεθούμε και από κοντά κάποια στιγμή να κάνουμε μια αντίστοιχη συνέντευξη, γιατί έχω πραγματικά μέτρητες ερωτήσεις να κάνω.
0: Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θελήσετε. Είναι μεγάλη μου χαρά να μιλάω για τον Ολυμπιακό, είναι η οικογένειά μου, είναι το σπίτι μου. Με γεμίζει πάρα πολύ όλο αυτό. Το να τρέχω πίσω στο παρελθόν και να γεμίζουν τα μάτια μου και η ψυχή μου με εικόνες, με αυτά που έχω ζήσει, είναι τρομερό.
1: Τέλεια. Κύριε Αματίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε τηλεφωνικά στην εκπομπή. Έχετε φυσικά και ένα μήνυμα από τον φίλο μας τον ακρατή, τον Διαμαντή, ο οποίος σας στέλνει αρχηγός στις αποστολές του Ολυμπιακού. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει.
0: Να είναι καλά.
1: Κύριε Αματίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο Γιώργος Αμανατίδης, πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού, μεγάλη προσωπικότητα της ερυθρόλευκης ομάδας. Έχει ζήσει, όπως είπε και ο ίδιος, τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού, την επιστροφή του στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε αυτό το σημείο πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής. Πραγματικά είχα τόσα πολλά να τον ρωτήσω, φίλες και φίλοι ακροατές, που ο χρόνος της εκπομπής δεν φτάνει. Πραγματικά θα μπορούσα να κάνω 2 και 3 εκπομπές ρωτώντας πράγματα τον ίδιο.

Και πριν πάμε και πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να πάμε σε μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο. Έχουμε αίσιο τέλος στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη και της μεταγραφής του τον ΠΑΟΚ. Αύριο ο ποδοσφαιριστής θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο του Βορρά. Επίσημη μάλλον δεν είναι ακόμα, αλλά ολοκληρώνεται η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας ο Διαμαντής, λέει: δεν θα ξεχάσω, ιερό τέρας ο Γιώργος, δεν θα ξεχάσω που έπαιζε με αίματα και δεν σταμάταγε. Ο φίλος μας ο Λευτέρης, ψυχάρα Ανατίδης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδρεάνα Πούλιου. Και μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπα.

βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Η ώρα είναι 2.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους
7: τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
10: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο

0: Μήνα, κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Θα το πω!

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
9: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού.
10: επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. New Generation.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιληπτικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
10: τροκτικά,
3: ερπετά,
10: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
10: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
10: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
10: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
10: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μην χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

καλησπερίσω και στον αέρα εδώ του NG Radio. Γιατί, παιδιά, βγήκαμε εκτάκτος, βγήκαμε live, βγήκαμε ζωντανά. Είμαστε και στο TikTok live, θέλω να πω. Αλλά για εσάς που είστε συντονισμένοι και ακούτε NG Radio, να ξέρετε ότι έχουμε βγει live και στο TikTok, παιδιά. Μηνύματα δεχόμεθα. Μία έκτακτη εκπομπή. Είχαμε πει ότι θα το κάνουμε αυτό πριν ξεκινήσουμε κι εμείς έτσι τις διακοπές μας.

0: Λοιπόν, να χαιρετήσω λίγο εδώ όμως τους φίλους, θέλω όλους του TikTok σιγά σιγά. Γιατί έχουν συντονιστεί παιδιά. Και η Ματίλντα είναι εδώ και ο Τάκης είναι εδώ και ο Γιώργος ο Βλάχος και ο Γιώργος ο Κοντ και ο Ευγένιος και ο Μάριος. Ποιον ξέχασα, η Θοδώρα μας, ο Στέφανος, ο Δημοσθένης, όλο και κάποιον έχω ξεχάσει τώρα. Το τρελό μας το λάμα.
1: Με τη σκέψη σου ξανά.
0: Σε μια έκτακτη εκπομπή, σε ένα έκτακτο live και στο TikTok.
1: Θες καρδιά μου κι ανησύχησα.
0: Καλώς την και την Νικολέτα. Με αφιερώσεις παιδιά, ελεύθερα ζητάτε ό,τι θέλετε. Ελληνικό ρεπερτόριο παρακαλώ.
1: Πως μόνο που με άφησες.
0: Και το τραγούδι που ακούμε τώρα αφιερωμένο στον Ευγένιο, επειδή μας το ζήτησε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 5:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.
16: Το μεγάλο αυτό summer fashion event στο Riviera Beach Restaurant στην παραλία Καρτερού, όπου και όποιος θέλει θα δει, θα μπορέσει να δει και την Γεωργία Μαυρογιαννάκη live. Καλώστε και την Άγια μας. Σήμερα βάζουμε αφιερώσεις, είμαστε πολύ πολύ πολύ πιο χαλαροί και στα τραγούδια που βάζουμε και στις δικές σας αφιερώσεις. Μεντήρα, ακούμε τώρα από Μανού Τσάο, αφιερωμένο στον Τάκη μας, ο οποίος λέει ότι θέλω να το ακούσω τώρα που κατηφορίζω τη γη των Κυκώνων προς τη θάλασσα.

0: Γιέρταση, Αντελή, γιέρταση.
1: Και αυτό αφιερωμένο στο Γιώργο μας τον Βλάχο που το ζήτησε. Είναι amazing. Καλώς τη Διονυσία.

Λοιπόν, ένας και μοναδικός Γιάννης Πάριος, παρακαλώ πολύ, και μη ρωτάς τους άλλους. Ένα τραγούδι λοιπόν, όχι γιατί τώρα, για να δώσουμε και τις πληροφορίες. Ένα τραγούδι, την μουσική του οποίου υπογράφει ο ένας και μοναδικός Αντώνης Βαρδής, στους στίχους ο Βασίλης Γιαννόπουλος, και χαίρομαι που σας αρέσει και εσάς πολύ. Για να πάμε να συνεχίσουμε. Παιδιά, στέλνετε εδώ αφιερώσεις, στέλνετε μηνύματα πιο ελεύθερα, πιο χαλαρά σήμερα που είναι μια έκτακτη εκπομπή. Οπότε... για πάμε να ακούσουμε. Χαιρετίσματά του στέλνει και ο Τάκης εδώ σε όλη την παρέα. Είμαι σίγουρη σε χαιρετάει και ο Νάξ και η Διονυσία και όλοι οι Τάκη. Δεν ξέρω από πού ακούς τώρα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
5: τροκτικά,
4: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
11: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

σκοτάδια φανατέλω. Αν σ' έχω μέσα στη ζωή μου όπως θέλω. Και όταν καιρό μετά και η ψυχή και το σώμα παίζουμε τη φορά με φόβο σε ρωτώ.

Μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
10: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
11: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
12: Έχουμε Αλφα παντού!
11: Δηλαδή?
12: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά. Το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
11: ώρα είναι 7.
12: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
10: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
11: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια επέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Κατάστημα Νεφ-νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
9: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210.

0: 2310-23-745 και στο www.papaloukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
9: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
10: Η ώρα είναι 9:30.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

Το σκοτάδι θα πεθάνει και θα ανάψει χαραυγή. Ο εργάτης βλαστημάει και τραβάει για το σταθμό.

έχω το τραβά. Συντροφέ μου, αχ τι κακό. Συντροφέ μου, αχ τι κακό. Μέρα μίλιο σαν κι αυτό.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
2: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ανιδρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 2721-087-164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Η ώρα είναι 11.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

Πρέπει να σε δω. Μα οι δικές μου κλήσεις όλες προωθούνται. Θέλω να σου πω πως καταραίω αν δεν είσαι εδώ.

πώς θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες στο τέλος μιας αγάπης μεγάλης. Τα όνειρά μας θέλεις να τα προδώσεις, θα μετανιώσεις.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.